είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.
3: Σου είπα βάλτο.
1: Τον αγαπάω.
0: Τον ακούω όλη μέρα. Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας έτσι από νωρίς το πρωί να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας. Θα πω και τρόπους επικοινωνίας σε πολύ πολύ λίγο, μη σας αγχώνει. Απλά έτσι είπαμε να ανοίξουμε να πούμε μια καλημέρα και να σας πω ότι όποιος ξέρει ότι διατροφή, γιατί, γιατί τώρα είναι καιρός διατροφής. Είναι, μυρίζει αλάτι, μυρίζει παραλία. Οπότε λίγο η διατροφή είναι στο παιχνίδι μας. Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Πάμε να πιούμε σε μια γουλιά καφέ νωρίς το πρωί, να ανοίξει λίγο το μάτι και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
0: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Ό,τι να είναι.

0: Το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τους τρόπους επικοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς. Έχουμε Viber 6936101022. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Στο Instagram μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και αποθηκεύετε και το Viber, παιδιά, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, το μυαλό μας είναι λίγο στο να βγούμε, έτσι να περάσουμε λίγο καλά. Έχουμε φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων στο Σφαίρα Park Concert την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Εκεί θα είναι η Μαρσό μαζί με DJ set από τον Πέτρο Καρά και D-Pans. Έχουμε στο Opening Act με είσοδο ελεύθερη. Έτσι, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου και θα περάσετε καταπληκτικά. Αυτό τώρα από τη μία. Από την άλλη, έχουμε και Σφαίρα Password. Έχουμε το δώρο μας, την αυτοκινητάρα μας που τη δίνουμε. Που τη δίνουμε, παιδιά, ούτε σε ένα μήνα από σήμερα. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Σφαίρα Password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Σας παίρνουμε πίσω, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπήκατε στην κλήρωση. Σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να είστε προετοιμασμένοι. Κάτι μου λέει ότι θα πέσει νωρίς το Σφαίρα Password σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρέφτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι,
0: το
1: καταλάβαμε. Ρε,
0: ωραία. Εδώ η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει,
2: κόλλαγε μετά,
0: Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και, παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σαν τη γη πήρα.
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει.
1: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα. Δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλοβρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
1: Όταν το γράψει ο Κυριάκος,
0: ναι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγεί
1: και
3: αυτό.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Τι σημαίνει ότι τον πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντε.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο ένα.
1: Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να σπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
2: Τι είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή.
0: Και πα.
1: Ξέρουν πόσο βάζουν σαν τη γη.
0: Όχι. Και πα και λε ότι η σεξουαλική μα ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει οι άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε
0: κύριε Πλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνη δεν τη αρέσει αντί.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώ θα το κάνει.
0: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνο στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Αντιγή ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα σε Αντιγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Γεια σα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
3: Τι ωραία παρουσιάζει το εκατομμυριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν λίγο με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μα, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρε για το δίλημα ζωή.
4: Α, όχι, θα σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Μην την κλείσει. Πε, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πε τι να πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισε στου φακέλου τα έχει φάει.
4: Όχι, όχι. Όχι, το έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια.
0: Δεν προλάβαινε να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνει γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει.
3: Άμα τις έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
2: Άσε μας,
4: δεν καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

άλλος, παιδιά, έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες υπέροχες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Να μας πεις και ποια σου αρέσει. Στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή είπα στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Κεσαριανή. Καλημέρα στην Ευανθία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από τις 6 παρά, παρακαλώ. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στην Άλκιστη που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Στην Γιώτα, στο Δημήτρη. Στην Αλεξάνδρα από την Πετρούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και εννοείται σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και είσαστε, τι έπαθα σήμερα πρωί-πρωί. Πρέπει να πιω λίγο νερό, Νίκο, έτσι. Τράβα, φέρε μου λίγο νεράκι, σε παρακαλώ. Που μας ακούτε από νωρίς το πρωί και είσαστε πιστά συντονισμένοι. Λοιπόν, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα, green δεν είναι μόνο κόλλα.

0: με πολύ κέφι, χαρά και την δική τους μοναδική ενέργεια. Και μιας και είπα ενέργεια, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ θερμά, πάτα το να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου, στο βορειοανατολικό, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά μάλλον και το βόρειο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 4 με 6 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για καλοκαίρι, μιας και λέμε για τα νέα για τον καιρό, μιας και λέμε όλα αυτά τα δικά μας, να σου πω και για την προστασία σου. Γιατί για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σου, επιλέγεις Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και η ουλή. Με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
3: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
2: Πρωινοσφαίρα 102,2.

είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα. Σήμερα είμαι σε πολύ καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω τι θα μας πει και ο Σάκης μετά για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, καλά τα είδαμε εμείς. Αλλά είμαι σε καλοκαιρινό mood. Ίσως γιατί μου στέλνετε και κάποια μηνύματα εδώ που μου λέτε ότι είσαστε διακοπές ή ετοιμάζεστε για διακοπές τον επόμενο μήνα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι ήρθε το καλοκαίρι, ότι πρέπει να φύγω, να κλείσω, να πάω διακοπές. Πραγματικά. Λοιπόν, σκεφτείτε το τώρα. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι

0: ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε ένα νικητή και αυτή την εβδομάδα. Κληρώνουμε την Παρασκευή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς να χρεώνεσαι 6936101022 Venturi Sferis και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα που η Σμαράγδα μου το δημιούργησε όλο αυτό, γιατί μου έστειλε μήνυμα ότι είναι ήδη διακοπές, γιατί λέει Παναγή, υπάρχουμε και εμείς που έχουμε την άδεια το Μάιο για να πάρουν οι πιο προνομιούχοι Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, ναι, ισχύει. Βέβαια, εσύ τα βρίσκει λίγο πιο οικονομικά και δεν βρίσκει και αυτό το χαμό που γίνεται στα ελληνικά νησιά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά, παιδιά. Όχι, να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά. Εντάξει, ωραίος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δεν λέω, αλλά και ο Μάιος μια χαρά είναι. Και ο Ιούνιος. Μου σου πω ότι ο Ιούνιος είναι καλύτερα από το να πας Ιούλιο, έτσι. Όχι, α, εγώ τα λέω. Λοιπόν, Seneca Medical Group είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε, σας τα λέει και ο Γρηγόρης κάθε μέρα. Seneca Medical Group, μπορείς να κάνεις και τη θεραπεία PRP, που πραγματικά και ο Γρηγόρης έμεινε εντυπωσιασμένος. Γιατί δυναμώνει πάρα πολύ την τρίχα σου. SenecaMD.com, μπες να δεις λίγο τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα τώρα. Κάνουν την μεταμόσχευση μαλλιών μόνο γιατροί, ειδικοί στο είδος τους. Οπότε μπορείτε να μπείτε να κλείσετε ένα ραντεβού και στην κλινική της Πάτρας για να σας κατατοπίσουν και πραγματικά να σας λύσουν όλες τις απορίες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
1: Μακρυπούλια
0: και του Θανάση.
1: Α.
0: Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένοι ξέρω εγώ 30 χρόνια πώς είναι. Και λένε ότι εδώ και 2-3 χρόνια μας λέει η Ζέτα, παιδιά λέει παραδέχομαι και εγώ, το παραδέχεται.
2: 28 το ένα και το άλλο.
0: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
0: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, Γρηγόρη ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζω.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Βλέπω κάτι.
0: Ναι, όχι να μην βλέπεις, κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
1: Παναγίες,
0: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail να τα αναλάβεις εσύ.
1: Σε προσέχω πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
2: Κοίτα τον και εσύ ρε πουλάκι μου.
0: Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε κουβέντα, μου έκανε ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κινάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο σεξ. Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
1: Πόσο είναι?
0: Είναι 52, ο άλλος να είναι 55.
1: Μάλιστα.
0: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
0: είναι βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
0: Και για τους άντρες, είπε.
2: Ναι, γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
1: Συμφωνώ, αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα.
0: Αποφασίσανε, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί λέει να ευθύνομαι και εγώ, να το πάρω λέει και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα λέει αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λέει να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Μην σας τα πολυλογώ λέει παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
1: Να χωρίσουν.
0: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε λέει αυτό θα είναι κάποια. Σε ένα σεξ shop, κάποια. Πώς τα λένε, σεξ toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει παιδιά, ίσως να δείτε λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
1: Να μην, πώς τη λένε, Ζέτα.
0: Ζέτα,
1: αγαπητή μου Ζέτα.
0: Ναι.
1: Θα σου μιλήσω σαν ένα
0: άνθρωπο. Δεν απαντάς, δεν θέλεις επιστολή κι εσύ.
1: Ναι, όχι, γράφει, γράφει.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Στοπ.
1: Σου γράφω αυτό το γράμμα, θέλω να σου πω.
2: Όχι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
0: Ο άλλος λέει μέσα... τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες. Α, οι
1: χειροπέδες.
2: Α, οι χειροπέδες.
0: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
1: Ναι, μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
1: Θυμάσαι που έλεγα καπιτή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
0: Μα θέλω να σου πει
2: ότι ο Θανάσης πήρε μέχρι και κούκλα. Πλαστική ο
0: Θανάσης. Ωραία, εντάξει.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
0: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
1: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα Ζέτα, σε καταλαβαίνω. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή των καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κάνω. Αν ουσιαστικά δεν κάνει, ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο Ανομαλάρας στην κούκλα, τι την πήρε που να είναι μαζί με.
0: Πήρε, λέει, μια και πήγε, λέει, πήρε και σε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
1: Μπορεί να του την κάνω δώρα την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πας πάρει μια κούκλα.
0: Τώρα μη συγκρίνεις όμως εξιδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει επιβεί τώρα στο κρεβάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλαφιές.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
0: Η Νάνση.
1: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες επιβεί τώρα. Σπιτερείται άλογο έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
0: Αποκλείεται να σε μικρό.
1: Ένα μικρό κατσικάκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Δεν θα αποκαλύψετε μεταξύ σας.
1: Που δεν το βράχτη και κάνουν τσικ τσικ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και όμως.
0: Καλά, εντάξει. Νάνση, μιλά.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
2: Άμα μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
1: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
1: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
0: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
1: Α, σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
1: Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
1: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πούμε μια ωραία πρόταση.
0: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
1: Άκουσε με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι τώρα, γυμνή.
0: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι της, θα τα κάνει στην παραλία.
1: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
0: γυμνισμό. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές
1: μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί μου, σε βρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
0: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχός.
1: Γίνομαι ρηχός, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν.
3: Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
1: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτός έξω.
0: Εγώ από ό,τι λέω, κόψει αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει τι χειροπέδε.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξαφνικά γίνεται αυτό.
0: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσουν το βαριέται και ο παπάς.
2: Άρα τον έχει βαρεθεί.
3: Και μετά που γδυθούν, τι θα γίνει.
1: Να σου πω, θα βγουν εξώ και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου
3: κάνει. Τι να κάνουμε στην θάλασσα,
1: αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες, έτσι. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει, που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου ή πιάνω τον μπούτι της, το ίδιο είναι. Όταν έρθεις σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
0: Χωρίζεις, τι κάνεις.
1: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή, του ονειρικού που λες, την ξεχνάς.
0: Καλή,
1: και ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνω τον πούτι μου, πιάνω τον πούτι.
0: Καλά, χάρη λόγο.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας, ναι, μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
0: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά η άλλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
0: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι, να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε έναν έναν, τι θα κάνουνε.
0: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους. Εμείς θα τους πούμε.
1: Εγώ είπα μία λύση,
3: πραγματικά.
1: Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με ασόρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσε με, τους λέω. Αν ήμουν αυτός, θα τους έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φιλήθηκε.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσείς στη θάλασσα.
1: Δεν με καταλαβαίνω.
2: Με πισίνα.
1: Αν κολλήσουν, δεν καταλαβαίνεις τι
3: κάνει. Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει
1: γυμνή. Δεν σου λέει γυμνή να κάνουν.
2: Αν δεν θα κάνουν.
1: Κολυμπήσουν.
2: Όπου ξενέρωμα.
3: Με τα ψάρια μας.
1: Ρε ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
3: Εγώ θα βούτα μέσα να δω. Έχεις ανάσα.
1: Τι βλακίες ακούω.
2: Τι βούτα μέσα. Χαμένε εσύ που θες και βούτα μέσα.
1: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδακλα που θέλεις και βούτα μέσα.
1: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου.
3: Ρε τη βλακή σ'
1: ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνω.
1: Να μπουν μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα από στη θάλασσα, γκράου ο μπιλάρας, εμφανίζει τον μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
3: Ναι,
1: ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Μάλιστα.
1: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε
2: τα λεφτά. Και γκράου και γκρίου.
3: Η Νάντση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
2: Τι να βοηθήσω τώρα.
1: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
2: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάει στη θάλασσα, μην κάνουν τίποτα. Ας την πιάσει ο άντρας της, σιγά σιγά, άμα είναι να την βοηθήσει.
1: Για να πούμε τι.
2: Να απελευθερωθεί.
1: Να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
3: Λες να μην έχει προσπαθήσει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Τον Μουρόχαβλο τον κόβω.
4: Good morning.
2: Καλώ στην Καλλιόπη.
1: Τι γίνεται.
4: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τριόρθη.
2: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα
4: πολύ, και χαρακτηρίζει τη σέκο πέσου.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Καλλιόπη, δεν πήρες, ακούει τώρα, πήρες, αυτό
3: πήρες για το δίλημα.
4: Α, εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα.
2: Μια καλημέρα.
4: Σωστέρα.
3: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τις στήλες, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτάκι.
4: Μια καλημέρα. χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στήλες. Να μην τα σεβαστούμε.
1: Μην μιλάς έτσι.
3: Όταν πήρες την 4.000, καλά ήταν.
1: 4.000.
3: Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
1: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μας είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
3: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
5: Άκου, είναι άλλη γενιά, Παναγία μου, γιατί εγώ.
3: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με στάλα. Λες και κάτι τρίξει τα γύφτα, μα γδυθούν με στάλα.
5: Άκου, Παναγία μου. Όταν είσαι στα 20, το κάνει γιατί θέλει να νιώσει αυτό που νιώθει σαν τα κουνέλια.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
5: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
3: Ποιότητα,
5: θέλεις
3: δεν δηλαδή. Έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουμε να κάνουν οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
1: Αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
3: Μα τι ποιότητα.
1: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
3: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
1: Τι ποσότητα, εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει,
1: αυτό
5: ότι αν χαλαρώσει
1: εκείνη,
5: όλα θα πάνε.
1: Δηλαδή, α πούμε τώρα,
3: να σου εξηγήσω. Άλλα, να χαλαρώσει κι άλλο.
1: Ακούσε με, ρε φίλε, λίγο. Κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη.
3: Κλάσσε το τηλέφωνο.
1: Μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Βάλτε το λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Άντια του Καρβελά.
3: Να χαλαρώσει, να γυρίσει. Νάντια μου,
1: α πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
3: Και να τώρα το πας καλά. Πού να το βάλει.
1: Α, η Νάντια λέω, η Ζέτα. Ναι. Αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια.
3: Πού να το απλώσει το baby oil.
1: Λοιπόν,
3: πες
1: λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα. Να πάρει η Ζέτα. Γιατί παρεξηγεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια. Στον άντρα της Ζέτας.
5: Λοιπόν, εκτός από αυτό, βρε εσύ στα 30 να δει την Νάντια. Θα τον άλλον που λέγεται πολύ μου και λάβησε.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει λέει, να τον τρύψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη του. Και να του κάνει παντού σε όλα τα ωραία σημεία, σιγά σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
2: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
5: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Δεν συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
5: Θα του κάνει αυτό, αυτό δεν δυσάρει. Α, το κάνει τη ζέτα.
2: Μα αυτό δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κούκου.
6: Δεν έχει πρόβλημα.
2: Απλά
6: να
2: το,
6: κάνει
2: το πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτος.
3: Αυτή είναι η ξενέρωτη τη υπόθεση, όχι αυτό.
6: Αυτή είναι τελικά. Τι αυτό.
2: Όχι,
6: αυτός.
2: Λέει ότι το σεξ του είναι ξενέρωτο. Ποιο μα έστειλε αυτό.
5: Ναι, είναι ξενέρωτο. Ναι, αλλά αυτή δεν,
3: μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτό μπορεί να κάνει τα πάντα.
5: Δεν είπαμε κι αυτή να κάνει τη μαϊμού, α κάνει κάτι όμω.
3: Α κάνει όμω κάτι κι αυτή λίγο
6: ξενέρωτα. Ναι, μαντάμ, τι σα είπαμε. Κάνε κυρία Καρδινάλα, είστε.
2: Το πρόβλημα είναι, ρε παιδιά, να τα βρούνε και οι δύο. Όχι να κάνει η Ζέτα για να φτιάξει τον άντρα της.
3: Μα εκείνη το έχει το θέμα, την ξενερωσιά.
2: Γιατί το έχει, ποιο το στείλε το mail.
6: Τι μα
2: έλεγε τόση ώρα.
5: Τα ισόρουχα οι γυναίκε και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε. Θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε ισόρουχα, θα το κάνουμε για μα.
6: Εντάξει, να σου, όμως, Νάντια, να σου πω όμω κάτι σημαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνετε κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πα να σκίσει ένα ισόρουχο, α πούμε, πάνω στη φάση που λε να το κάνω. Ακούς, αυτό μη είναι ακριβό μη. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω.
5: Ξέρεις ότι ο άντρας σου δεν τα σκίσει. Εμένα προσωπικά τα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω μάνα μου να δώσω.
6: Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Νάντια. Μπράβο, Νάντια. Τι μου βάζεις εσώρουχα.
2: Άμα το ξέρεις ότι τα σκίσει, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
6: Να σε ειδοποιάω. Φόρα εσώρουχο που θα σκιστεί.
2: Όλες το κάνουμε αυτό. Ποιο? Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλο, τι σημαίνει
2: αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
6: Αυτό πώς τη λέει, είναι δεδομένο λέει αυτό.
5: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
6: Έχει ένα σιρτάρι η Νάση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Γιατί ναι. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
2: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο με αυτό, για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
3: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
2: Σταμάτα λίγο, ρε
6: παιδί μου.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
6: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις, που με βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
2: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
6: Μα ναι, τι θες να πεις,
2: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο, που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για 1000 πράγματα.
3: Ναι,
2: και φυσικά.
6: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
2: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορεί σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις
3: κιόλας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχουν και κάποιες
3: αυτή
2: ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
6: πάντα
2: μια
6: χρειάζεται
2: άλλη
6: τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα
2: θέλει μια άλλη προσέγγιση.
6: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα.
2: Θέλει
6: δεν είναι
2: μια άλλη προσέγγιση.
6: Δεν μου απαντάς αυτό το ψηλό όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
2: Και να θέλει παραπάνω.
6: Πάντα, ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
6: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή, όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
3: Το
6: σοβαρεύει και το σοβαρεύει συνάντηση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για τη μία πλευρά.
2: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσαν αυτές, Παναγή.
3: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
2: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο. Σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
6: Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια.
3: Δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
6: Ωραία, να πει κάτι
3: σε αυτό.
6: Και η Νάντια, πλήσε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας, προσπάθησε να την ανεβάσει.
6: Συμφωνώ.
3: Προσπάθησε να την ανεβάσει.
2: Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
6: Και να τη δικαιολογήσει.
3: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει α, προεμινόπαυση, εντάξει.
2: Πολλές φορές περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους.
6: Ναι.
2: Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
6: Έχουμε την Νάντια στο τηλέφωνο να πει και η Νάντια κάτι. Νάντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την απόψη σου, Νάντια μου. Ότι... Α, όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσε, ενούσα να κλείσει.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
6: Κλείσει όπως θέλει, είπα. Κλείσει πώς. Δηλαδή, πώς αλλιώ να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. το κλείσει όπως θέλει, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώ. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
0: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
6: Με καράτε να το κλείσει.
0: Εντάξει, γιατί
6: δεν είμαι πιάσει κατάσταση.
0: Πρέπει να πάμε σε κεζί.
6: Αχ.

0: Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έτσι και πριν σας αφήσω, θέλω να δούμε λίγο και τα σημαντικά, γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει ρε παιδί μου να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες My Cosmos, My Space και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με απόλυτη σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Ο Καλουδάκος μου εδώ απέναντι είναι, κοιμάται όρθιο σήμερα, νιστάζει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, θα έρθει τώρα ο Γρηγόρης, θα μας κάνει λίγο το ταβαντούρι του εδώ μέσα και θα ανοίξει το μάτι, μην αγχώνεστε. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Ελπίζω να μην έχει θέμα με το ίντερνετ σήμερα. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 που αλλού εδώ στον Σφαίρα 102,2 εννοείται, στο σπίτι μας δεν το συζητάμε αυτό, δεν αλλάζει. Και να σας πω για τον τροχό της τύχης, όχι το τηλεπαιχνίδι. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Άκου τώρα εδώ να δεις. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Έμεινε ένας.
20: Εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
21: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
7: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
8: Ζόρδος Διαλός.
9: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
10: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
11: Λάνσια Βολούς!

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Έλα, και καλώς ήρθατε για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Νίκο, γιατί δεν έχεις πάρει το μικρόφωνο σου ακόμα μπροστά σου, σε παρακαλώ. Γιώργο μου.
1: Έλα ρε.
0: Τι κάνεις?
2: Κάτσε.
1: Καλά, τι κάνεις, πού είσαι? Κάτω από το μπαγκό. Πού είσαι, γιατί δεν σε ακούω καλά?
0: Περίμενε Γιώργο, μίλα λίγο, κάλυψε μας σε παρακαλώ.
1: Τεταρτούλα σήμερα, 20 του μηνός, δεν ξέρω ποιος γιορτάζει. Τι έγινε?
0: Θα σου πω εγώ, περίμενε. Γιορτάζει η Λιδία, η Λίδα και ο Θαλής.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Α, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λέει του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων, 20 Μαΐου έχει κηρυχθεί ως Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και να. Και το λοιπόν τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό πράγμα οι μέλισσες, να σταθούμε εκεί.
1: Επίσης. Θα πει τα κλασικά κλισέ ότι αν εξαφανιστούν οι μελίσσες, μετράμε μετά αντίστροφα.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί? Γιατί όμως?
1: Γιατί κάνουν την επικονίαση. Δηλαδή πάνε και αφήνουν τη γύρι πάνω στα λουλουδάκια και αυτά μετά αυτό όσα είναι καρποφόρα, βγάζουν καρπούς κτλ.
0: Και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, τι ωραίο πράγμα το μέλι, παιδιά. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γιατί η μέλισσα. Μέλισσα.
0: Εντάξει τώρα η μέλισσα. Η μέλισσα, ναι, αλλά το μέλι. Και βγάζει η θεία μου η Στάμο στην Κεφαλονιά ένα ωραίο μέλι, παιδιά. Θα πρέπει να σα φέρω κάποια στιγμή.
1: Θεία σου η Στάμο.
0: Ναι. Ναι.
1: Μα τι βλάχορες.
0: Τι ωραίο μέλι, ρε παιδιά. Φέρνω πάντα κάθε φορά που έρχομαι 2-3 βάζα. Πάω και παίρνω. Αλλά να προχωρήσουμε και παρακάτω. Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας λέει γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημέρα αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέλει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και η μετρολογία λέει είναι επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων της μονάδας.
1: Τα έχουν κάνει κατά οι Αγγλοσάξονες. Οι Αγγλοσάξονες τα έχουν κάνει κατά με τα μίλια και τις γιάρδες και τα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, ισχύει. Με τις ίντσες και όλα αυτά που μας μπερδεύουν οι Αμερικάνοι από την άλλη, έχουμε μπερδευτεί. Εμείς ξέρουμε τα σαντιμέτρη πόσο είναι, 10, 12, 15, 18, 20.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό είναι. Και Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα σήμερα. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτά με τις ημέρες. Για πάμε στο σαν σήμερα να ρίξουμε μια ματιά.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1874, πολλά χρόνια πριν, που ο Λιβάι Στρος κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες στην τιμή των 13 δολαρίων ή 12, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1902 η Κούβα ανεξαρτητοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κάλυψη της Μεγαλονήσου. Το 1954 ο Bill Haley και το συγκρότημά του Comets κυκλοφορούν το τραγούδι Rock Around the Clock, που από πολλούς θεωρείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, θα έλεγαν, του rock and roll.
2: Τόση ώρα έγραφα στα ελληνικά.
0: Α, τέλεια.
2: Around the Clock.
0: 1977 το Orient Express κάνει το τελευταίο του ταξίδι, ενώ το 1983 δημοσιεύονται για πρώτη φορά οι ιατρικές έρευνες σχετικά με την ανακάλυψη ενός νέου θανατηφόρου ιού, ονομάζεται HIV και προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, είναι το γνωστό AIDS. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1506 ο Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής.
1: Ας κάνουμε ενός λεπτού συγγύη για αυτούς που έφυγαν τη ζωή σας σήμερα.
0: Ενώ το 1825 ο δικαίος Παπαφλέσσας, Έλληνας κληρικός και αγωνιστής. Ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή Νίκη Λάουντα, Αυστριακός οδηγός στη Φόρμουλα 1. Και περνάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται η καταπληκτική Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μαρινέλα. 1944 γεννιέται ο τραγουδιστής με τη χαρακτηριστική ευραχνή φωνή, ο Τζο Κόκερ, ενώ το 1946 γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σερ. Τέλος, κλείνοντας, ένας
1: Ισπανός. Μην περιμένεις. Μόνο αν πετύχεις τα γενέθλια της Καλυμπάνη θα βάλεις.
0: Σωστά. Το έχω καταλάβει, Γιώργο, το έχω καταλάβει. Κλείνω με την γέννηση ενός καταπληκτικού Ισπανού ποδοσφαιριστή. Το 1981 ο Iker Casillas γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.
5: Ποιο τίποτα, σε ποια θέση έπαιζε ο Casillas, Παναγία?
0: Ήταν αμυντικός.
5: Πω ρε φίλε, είσαι τόσο άσχετος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Επιθετικός.
1: Καλημέρα.
5: Πω ρε,
0: αλλά θα μπορούσε εγώ. Δεξιμπάκ.
5: Τότε γιατί είπες ένας καταπληκτικό ποδοσφαιριστή? Γιατί λες ό,τι να είναι.
0: Δεν το ξέρω τον Κασίγια.
5: Τι θέση, το ξέρεις καλά.
0: Καλά, δεν είμαστε. Δεν παίζουμε σφαλιά.
5: Σε ποια θέση έπαιζε?
0: Αλλά άμα τον δω έξω από τα ταβερνάκια θα του πω γεια σου, Iker.
5: Ναι, επιθετικός έπαιζε δεξιά ή αριστερά?
0: Επιθετικό, ναι. Δεξιά, αριστερά είναι τα μπακ. Άστα αυτά τώρα που ξέρεις εμένα.
5: Α, τα μπακ, αυτός ναι. Που έπαιζε.
0: Αυτός έπαιζε Μέση.
6: Μπράβο, ρε Παναγία.
5: Α, Μέση. Ναι. Έκανες τον Κασίγια Μέση. Θα σας στεναχωρήσω.
0: Όλα στα παππού είναι στο καλέ.
5: Είναι τερματοφύλακας.
0: Σου γάμο.
5: Κατάλαβες την ασχετοσύνη σου, κατάλαβες.
0: Όλα τα παππού είναι τερματοφύλακας.
6: Έτσι όπως πήγαινε, ήταν δεδομένο ότι κάτι τέτοιο έπαιζε από πίσω.
5: Βρε Ζουζούνη, έλα εδώ με τη μέλισσα σήμερα. Βρε Ζουζουνάκι. Εσύ. Να σου πω και τη θεία σου πώς τη λέγανε?
0: Στάμο.
5: Τζον.
0: Όχι. Ήδη η Στάμο, το αργοστόλι μένει.
5: Ναι, το
0: έχει ένα μέλι.
5: Το επίθετο της ήταν.
0: Όχι, το μικρό είναι Στάμο.
1: Και το μεγάλο είναι Στάμο.
0: Κουνάδι.
5: Κουνάδι.
0: Δι.
5: Κουνάδι.
0: Ναι, πρόσεχε τι λες για τη θεία μου, γιατί θα πάω στην Κεφαλονιά την άλλη εβδομάδα,
5: Φίλε, δεν μπορεί να λέγεται Στάμο η θεία σου.
0: Στάμο λέγεται.
5: Από πού βγαίνει?
0: Στην Κεφαλονιά υπάρχει πολύ τώρα.
5: Από πού βγαίνει το Στάμο, ρε φίλε?
0: Από το Στάμο. Εσύ γιατί γελάς, Μαρή?
5: Το ξέρεις τον ηθοποιό, τον Τζον Στάμο?
6: Για το κουνάδι.
1: Στάμος
0: κουνάδι.
5: Γελάς για τη θιά σου?
0: Εσύ.
5: Εγώ.
0: Τα έχετε βάλει με τη θιά μου σήμερα.
5: Εγώ αυτή τη θιά σου άμα τη βρω που
0: δεν πάρω μέλη την άλλη εβδομάδα.
5: Εγώ ειλικρινά όπου βρω αυτή τη θιά σου.

0: ψυχούλα. Λοιπόν, καταρχάς να στείλουμε τα φιλιά μας. Σας άκουσα και προηγουμένως, βέβαια, έτσι που μιλήσατε για τους μελισσοκόμους, αφού είναι Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Σε όλους θεωρώ ότι έχουμε από τα ρότερα μέλια. Αυτό το ταξίδι που κάνω ανά την Ελλάδα με το Road Show, βλέπω, συναντάω καταπληκτικές περιπτώσεις. Πάρα πολύ ωραίο μέλι. Έχουμε, θα πω δηλαδή, και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον περνάνε δύσκολα οι μελισσοκόμοι.
1: Δεν
0: αυτοί.
1: Είναι.
0: Και αυτοί περνάνε δύσκολα, ναι. Περνάνε δύσκολα και να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα.
1: Και στην Ορεινή Μέλισσα δεν πρέπει να πούμε τώρα ένα χρόνια πολλά.
0: Και
2: αυτός
0: στην
2: Ορεινή, περνάει δύσκολα.
0: Ναι, βέβαια, και στην Ορεινή Ναυπακτία.
1: Γιατί
0: είναι όλοι με τη μελισσοκόμηση,
3: λέω. Παιδιά, μας ακούνε πάρα πολύ πάντως.
0: Ο άνθρωπος μελισσοκόμος είναι, του είπα χρόνια πολλά. Αρχίζω πια έναν τον άνθρωπο του ανθρώπου, λέω Ορεινή Μέλισσα και...
3: Μας ακούνε πολύ μελισσοκόμοι πάντως.
0: Δεν έχω έρθει με νεύρα.
3: Πολύ μελισσοκόμοι. Μάλλον ηρεμούμε εμείς οι δύο, Παναγή και ο Γιώργος, τις μέλισσες.
1: Ο Γρηγόρης τι τις κάνει?
3: Μάλλον δεν τις ηρεμεί.
0: Παρακαλώ, πάμε για τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών.
1: Τους έχει κάνει λίγο μπάχαλο η Ζωή, δεν ξέρω, έχει...
0: Σοβαρά, έχω αρχίσει και εγώ πάντως λίγο...
1: Περίμενε.
0: Όχι, ακούστε λίγο τώρα εγώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις τι κόμμα θα ψηφίσεις, θα σου πω δεν ξέρω. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι προσωπικό, δεν έχω συναντήσει ποτέ τη γυναίκα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν.
3: Ετοιμάζει να πει κάτι αρνητικό.
0: Όχι, ναι, αρνητικό ετοιμάζομαι να πω.
1: Ακούς...
3: Το στείνει.
0: Όχι, δεν το στείνω καθόλου.
5: Παρακολουθεί καθημερινά.
0: Δεν, δεν κατάλαβε τι εννοώ. Και μου αρέσει που υπάρχει μία φωνή, ενώ πολύ δυνατή, μέσα στη Βουλή για την αντιπολίτευση. Αλλά
3: but...
0: φίλε, ακούς...
1: Μοναδική που κάνει αντιπολίτευση.
0: Δεν θα πω αν κάνει μοναδική. Όλοι προσπαθούν να κάνουν, σε ποιον είναι ότι περνάει. Κατάλαβε τι εννοώ. Η φωνή είναι αυτή που φτάνει στον κόσμο ότι κάνει αντιπολίτευση. Γιατί κι άλλοι κάνουν, αλλά μπορεί να μην φτάνει ποτέ. Η φωνή της ίσως πια. Το ότι συνεχώς δεν αφήνει τώρα κάποιον άλλον να μιλήσει. Ότι αν ξεκινήσει κάποιος να μιλήσει, φωνάζει από κάτω. Δεν έχω, δηλαδή πλέον πραγματικά, μόλις ακούσω λίγο τη φωνή, αλλάζω. Δηλαδή και αυτό θα ήθελα η γυναίκα αυτή, επειδή ξαναλέω δεν έχω τίποτα επί προσωπικού της, να το κοιτάξει. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει νεύρα, μπορεί να αδικείται, μπορεί να νιώθει οτιδήποτε άλλο. Τα σέβομαι, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της, αλλά νιώθω ότι χάνει με το που ξεκινάει, από τώρα που μιλάει κάποιος άλλος να φωνάζει και να τσιρίζει, κύριε Πρόεδρε, κλείστε τον, ή να κατηγορεί κάποιους αμέσως την ώρα που μιλάει, χάνει όλο το. Ο έναν άνθρωπο να κάτσει ήρεμα να πει, θα καθίσω να την ακούσω.
1: Θέλει να σου πω κάτι.
0: Βέβαια, συζήτηση κάνουμε. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο, λέω εγώ κάτι, λες εσύ.
1: Λοιπόν,
0: μετά
1: θεωρώ,
0: θα πει κάτι ο Γιώργος. Δεν στο από αυτό τι συμβαίνει. Μα τι να σε πω, με ρωτάς να μου πεις κάτι.
1: Δεν μπορεί, θες να προχωρήσεις.
0: Γιώργο, μίλα ρε φίλε κι εσύ.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι γίνονται τόσα έσχη στην πολιτική σκηνή αυτή εδώ τη χώρα, γιατί γίνονται έσχοι,
0: ναι.
1: Που ο τελευταίο άνθρωπο που με ενοχλεί είναι η Ζωή που ταχώνει.
0: Πάλι ξαναλέω. Πάλι δεν κατάλαβα τι είπα. Σου είπα εγώ αυτή τη στιγμή ότι αν αυτά που λέει είναι
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν υπάρχει λόγο να κάνει αντιπολίτευση. Άλλο. Βλέπει και οι υπόλοιποι που προσπαθούν να
0: κάνουν αντιπολίτευση. Γινόταν και πολλά. Και τα παλαιότερα χρόνια γινόταν αντιπολίτευση, Παναγή μου.
3: Καλά,
1: τώρα λέμε.
0: Ήταν τα έδρανα τη Βουλή, ήταν κόσμια. Κόσμια, δεν άκουγες, τελείωνε ο ένας.
1: Πιο πολύ
0: η ώρα την. Τώρα επειδή είσαι μικρός, εσύ πίστεψε με.
1: Εντάξει, πιο πολύ με ενοχλεί η αλητεία και οι κλεψιές που γίνονται παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Τώρα πάλι το
1: για μένα.
0: Πάλι λαϊκίζεις.
1: Εντάξει.
0: Λαϊκίζεις.
1: Μπορεί να λαϊκίζω.
0: Είπαμε ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπήρχαν άλλοι δύο τέτοιοι. Και δεν μιλάω τον κύριο Γεωργιάδη που φωνάζει από πάνω και μαλώνουν μεταξύ τους. Αν υπήρχαν άλλοι δύο που έκαναν την πολίτευση με αυτόν τον τρόπο. Και τσιρίζαν όλοι εκεί πέρα μέσα.
1: Έτσι, τώρα αυτό
0: είναι εικόνα αυτή η ιστορία. Σου ξαναλέω, όσο και να πνίγεις από το δίκιο. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, αυτά που λέει οτιδήποτε άλλο. Όσο να υπάρχει μια. Πλέον κουραστήκαμε να τους βλέπουμε να φωνάζουν και να τσιρίζουν, ρε φίλε.
3: Άρα όχι μόνο τη Ζωή, ναι. Και τον Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη στα ίδια.
0: Όλους. Απλά θέλω να πω, αν λοιπόν από μια Βουλή που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αυτού του κράτους τσιρίζουν, έχουν νεύρα και φωνάζουν και γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί έξω τι περιμένεις να κάνουν τα παιδιά? Πηγαίνουν τα παιδιά, άκου λίγο τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Άκου, πηγαίνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα σχολεία, πηγαίνουν τα σχολεία να παρακολουθήσουν τους εκπροσώπους του κράτους. Τους λες να σας πάμε σε αυτόν τον ιερό χώρο, γιατί ο ιερός χώρος της δημοκρατίας είναι η Βουλή που γίνανε αυτά, λένε τα παιδιά. Και μπαίνουν μέσα τα παιδιά, είναι πάρα πολλές φορές που έχει γίνει, κάθονται στα θεία.
1: Μιλάς για τα παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα και δεν έχουν καθηγητές
2: στάξεις. Α, να τους λαϊκίζει πάλι.
1: Για αυτά τα παιδιά μιλάμε. Γιατί για τα παιδιά πιο πολύ τους νοιάζουν αυτά. παρά το. Παρά το ότι στη Βουλή φωνάζει Κωνσταντοπούλου.
0: Τι είναι αυτό που μου λες εμένα, τα λες αυτά.
1: Δεν συζήτηση κάνουμε. Σε ποιο άνθρωπο.
0: Τι λέει, τι.
1: Πρόσφατα είδαμε παιδιά να λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία.
0: Παιδιά που πήγαν εκεί πέρα μέσα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πιο πολύ με ενοχλεί αυτή η κατάσταση στα σχολεία παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Δεν μπορώ να κάνω έτσι μαζί σου.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Για κάτι συγκεκριμένο μέσα στη
1: Βουλή. Εγώ θυμώ μέσα μου, Γρηγόρη, και... γι' αυτό.
0: Αν έχει θυμώ μέσα σου, ρε φίλε, πες τώρα. Εγώ λέω για κάτι άλλο τώρα.
3: Οι περισσότεροι πάντως να ξέρεις ότι έχουν αυτό το θυμό.
0: Καλά κάνουν και να το βγάλουν στις εκλογές. Εγώ αυτό που σου λέω λοιπόν είναι ότι για τα παιδιά που πηγαίνουν λοιπόν στη Βουλή, μην λαϊκίζεις, μην το πετάς αλλού τον μπαλάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όταν λοιπόν πάει ο γιος μου εμένα και πάει και του λέω, θα πάτε, θα μου λέει αύριο στη Βουλή, θα πάμε μπαμπά, είναι εκεί, θα πω είναι ο πρωθυπουργός, είναι εκεί οι βουλευτές, εκεί βγαίνουν οι νόμοι, εκεί αυτό. Πάει και βλέπει να τσακώνονται και να μαλώνουν μετά αυτό το παιδάκι και μέσα στην τάξη θα μαλώσει και έξω στον δρόμο θα μαλώσει και θα πλακωθούν. Καταλαβαίνεις γιατί αυτό που κάνουν είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Ντροπή. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει ένας νόμος πάνω από δεσιμπέλ, δεν θα φωνάξει κανένας. Τέλος. Σας βλέπουν παιδιά, έρχονται σχολεία. Τι θα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, τι θα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Μην τα φωνάζεις. Ή και κλείσει το κανάλι της Βουλής με την προϋπόθεση ότι δεν σε βλέπει κανένας. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα μου λες για τα παιδιά που πεινάνε. Και πεινάνε και κόσμος πεινάει και προβλήματα υπάρχουν. Σου λέω όμως για κάτι συγκεκριμένο. Σου λέω αυτό που
1: και
0: βλέπω...
1: σου λέει η άλλη ότι εγώ δεν έχω άλλο τρόπο να ακουστώ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν έχεις άλλο τρόπο να ακουστώ.
1: Δεν έχω άλλο τρόπο
0: αυτό
1: να ακουστώ.
0: Αυτό που μου λες τώρα, συγγνώμη, είναι ανόητο.
1: Γιατί?
0: Έχεις την ώρα σου, έχεις το μικρόφωνο σου ανοιχτό, μιλάς κόσμια, ο άλλος απαντάει κόσμια, όπως γίνεται πάντα, έχεις το χρόνο σου. Αν σου πάρουν το χρόνο, να καταλάβω. Έχεις το χρόνο σου, δεν χρειάζεται να τσιρίζεις. Εδώ
3: για πάντως βλέπεις ότι η κοινωνία μας έχει χάσει και λέμε ότι έχουμε ξεφύγει και ότι υπάρχουν νεύρα, ότι υπάρχει θυμός, ότι γενικότερα υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι μόνο έξω, είναι και μέσα στη Βουλή.
1: Καλά, ναι.
3: Δηλαδή αυτό σαν
1: γεγονός. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι στα γήπεδα.
3: Αυτό
1: δεν
3: σαν γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ρε, φίλε,
3: γιατί αν οι πρώτοι άνθρωποι αυτής της χώρας, που είναι και πάρα πολύ 300, καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσους πολλούς. Αναλογικά με τον πληθυσμό, λέω, ναι. Αν λοιπόν αυτοί οι 300 μιλάνε και συμπεριφέρονται έτσι, τι γίνεται απ' έξω? Και εγώ δεν το πάω μόνο στα παιδιά, εγώ το πάω και στους μεγάλους. Γιατί και οι μεγάλοι έχουμε βία. Και περισσότερη βία από ό,τι έχουν τα παιδιά.
0: Βλέπεις εδώ, τα φανάρια κατεβαίνουν, μαλώνουν αυτό ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτό θεωρείς ότι είναι πρότυπο. Φίλε, όχι, θα έβαζα ποινή. Θα έβαζα ποινές, ειλικρινά, μεγάλες. Δεν μπορεί ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας και της δημοκρατίας και μετά να λέτε κάτι
1: όχι,
0: συμβαίνει
1: συμφωνώ,
0: έξω στον
1: κόσμο.
0: Αυτό το δίκιο. Μετά μου λες τα παιδιά που πεινάνε. Βρε το άλλο το θέμα αυτό, να το πιάσουμε γι' αυτό. Εννοείται, άνοιξε το. Πες, μίλα, πάρε τηλέφωνο εσύ αφού σε πειράζουν όλα αυτά. Πάρε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μέσα στην εκπομπή επειδή είναι ψυχαγωγική και μίλα. Για αυτά τα παιδιά που πεινάνε, πάρε τηλέφωνο, ρώτα και για ποιο λόγο, κάνε το αυτό. Αλλά σου λέω εμένα αυτό που παθαίνω σοκ με τις φωνές πια. Πάω να ακούσω Βουλή, εμένα μου αρέσει η Βουλή. Γιατί ακούω ανθρώπους που δεν ξέρω, ανεβαίνουν, ακούω τι θέλουν.
1: Εγώ το είδα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω Βουλή. Δεν μπορώ να δω πια Βουλή, ρε φίλε. Στα επόμενα 5 λεπτά κάποιος έτσι ρίξει, θα φωνάξει, το αλλάζω. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Γι' αυτό με δίνωσε για Βουλή και με πήγες εσύ στα σχολεία. Χιλιάδες προβλήματα, μόνο αυτό.
3: Καλά, εντάξει, μια απάντηση θα του Παναγιώτη, δεν έγινε και
0: Γιώργο, έχεις να πεις κάτι.
2: Όχι.
0: Όχι. Συνεχίζουμε.
1: Πώς και έτσι.
0: Αναστάτωση από την Οσμή σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές.
2: Δεν είναι παιδιά, είμαι και εγώ σίγουρος ότι δεν υπάρχει διαρροή, να το ξέρετε. Είμαι πολύ σίγουρος
1: ότι δεν υπάρχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει.
2: Θέλω να είστε όλοι ήσυχοι.
3: Εγώ διάβαζα ότι έφυγε από τη Δυτική Αττική και πήγε προς την Νότια τώρα ξεκινήσει.
2: Τώρα εγώ αν πω ότι δεν πιστεύω τίποτα.
1: Τι εννοείς, Γιώργο μου, πού πάει το μυαλό σου, πες μου.
2: Σε διαρροή φυσικού αερίου.
3: Και εμένα.
2: Μας κάνουν πλάκα τώρα, δηλαδή. Σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν μυρίζει κιόλας, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Ιδέα σας είναι. Κάποιος άναψε άϊκος.
0: Εσύ, συγγνώμη, εσύ, Γιώργο. Εσένα σου μυρίζει εκεί
2: που είναι. Ενέρεμα.
0: Σου μυρίζει.
2: Όχι, αλλά έχει βουήξει η Αθήνα. Ότι μυρίζει, βρωμάει όλα τα δυτικά. Τα νότια βρωμάνε.
3: Έφυγε από τα δυτικά.
2: Και βγαίνουν και πατάνε, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Και δεν ξέρουμε κιόλας τι είναι. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα.
3: Εγώ διάβαζα από κάτι καθηγητές ότι πρέπει να προσέχουν και οι άνθρωποι που έχουν.
2: Τι κοροϊδία είναι αυτή, ρε παιδιά. Μιλάμε για δημόσια υγεία, δηλαδή μυρίζει γκάζι όλη η Αθήνα και λένε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τόσο ύπνοι είμαστε πια. Δεν πρέπει να τους πάρουμε τις πέτρες. Να μιλήσω κι εγώ πολιτικά. Με τις πέτρες πρέπει να τους πάρουμε. Δεν μυρίζει μια γειτονιά.
3: Ακριβώς.
2: Μυρίζει όλη η Αθήνα.
3: Για έβλεπα το χάρτη και είναι σοκαριστικό σε ποιες περιοχές μυρίζει.
0: Παρακαλούμε, όχι βία. Όχι βία.
2: Τόσοι επιστήμονες εκεί πέρα, δημόκριτοι, ιστορίες, βρίσκανε τις ραδιενέργειες. Και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτα.
3: Όχι, εμείς κινδυνεύουμε, Γιώργο, από την κλανιά της Αγελάδας.
0: Συνεχίζω. Όσο αλλάζουν στο μεταναστευτικό φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening, κράτηση και. Τι λέει, τι είναι αυτά, τι λέξη είναι αυτή. Όλα αλλάζουν στο μεταναστευτικό φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening. Τι είναι το screening, κράτηση και return hubs σε τρίτες. Α, επιστροφή screening και αυτό που τσεκάρουν και μάλιστα. Έχει εδώ συζητήσει, άμα θες εδώ να μιλάς μέχρι το βράδυ. Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026, οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το αεροδρόμιο της Αθήνας διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο της επιβατικής κίνησης το 2026 παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σας είπα κάτι πριν από 1,5 μήνα. Έχουν αρχίσει καθυστερήσεις των αεροπλάνων στα καλά καθούμενα μέσα στην άνοιξη με το που ξεκίνησε η άνοιξη. Αν δεν το κοιτάξετε, γιατί πέρσι είχαμε αυτά τα προβλήματα και λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι. Θυμάστε που κάτι ραντάρ, κάτι αυτά, κάτι δεν έχει, κάτι δεν πήρανε, κάτι ήταν παλιό, αλλά έπρεπε να το πάρουμε.
3: Γιατί δεν λέμε ότι μα τρομοκρατούν γενικότερα με την κατάσταση.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, ναι, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι
3: όλοι
0: υπάρχει έλλειψη.
3: Όλοι ξέρουν, όλοι κάτι λένε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ελπίζω φέτος, αφού το ζήσαμε, μην το ζήσουμε και φέτος. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα να ταξιδεύει στην Ελλάδα με το καλοκαίρι. Ώρες περίμενες. Έφυγε πτήρους στις 8, ήξερες ότι θα φύγεις στις 10. Τουλάχιστον 2 ώρες θα περίμενες και αν είχες τυχερός. Και σου λέγανε και κάτι άλλο. Αν είσαι και σε κανένα νησί, δεν θα έρθει το βράδυ τελικά. Αύριο θα φύγετε με άλλη πτήση. Δηλαδή συμβαίνανε διάφορα πουλά πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρουν. Έρχονται αυτόματα πρόστιμα. Αυτόματα δηλαδή τι, εκεί που περπατάς για όσους καθυστερούν τις δηλώσεις. Όχι. Θα βεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο σου φορολογούμενος. Πώς είναι, ναι, με φέρετε. Τι με εδώ, τι με το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τι με
1: βρίσκει. Κάμω ρε, 7-8-9 είναι.
0: Καρχαρία εμφανίστηκε στα Λουτρά, ωραία Σελένη στην Κόρινθο.
1: Ορίστε. Να τα, αυτά μας λείπανε τώρα.
0: Δείτε βίντεο.
3: Παιδιά, το είδα, ήταν έξω.
1: Βέβαια λέει ότι αυτή δεν είναι επιθετική.
0: Δαγκώνει αυτός, δαγκώνει.
1: Όχι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν το έβλεπα εγώ αυτό με το πτερύγιο δίπλα μου, θα έλεγα εντάξει, δεν δαγκώνει. Εδώ ένας φίλος μας.
2: Άμα πειράξει, δεν σε πειράζει.
0: Εγώ το άκουγα.
3: Παιδιά, ένας φίλος μας πέρυσι. Τι ο Γιώργος στην Κρήτη.
0: Ο Γιώργος,
3: τι τον δάγκωσε.
0: Κάτι άλλο, ένα ψάρι.
3: Ένα ψάρι, τον δάγκωσε κάτι άλλο.
0: Σαν το λαγόψε κάτι αυτό.
3: Σαν αυτό.
1: Ναι, του κόψε κομμάτι.
3: Του κόψε αιτηρία. Εκεί πέρα και έτρεχε ο άνθρωπο σε δύο μήνε.
0: Δεν το κάνει αυτό, δεν ξέρει, μην το κάνει αυτό. Γιατί
3: δεν το κάνει.
0: Γιατί δημιουργείται πανικό δηλαδή τώρα με αυτό το πράγμα.
3: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί να μην το πω.
2: Λάγο κέφαλο.
3: Δεν λέω κάτι ψέμα.
0: Ναι, θεώ, γιατί δεν ζητάω ψέματο.
3: Και οι γιατροί που το επιβεβαιώνουν.
0: Έγινε, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ τώρα που έπεσε.
3: Αν μπορεί να συμβεί αυτό, ότι θα δω εγώ δίπλα μου τον Καρχαρία και αυτό πρέπει να μα προβληματίσει γενικότερα για τι ελληνικέ θάλασσε. Και οι άνθρωποι που κάνουν τι έρευνε και οι άνθρωποι που παρακολουθούν.
0: Δεν έχουν πει κάτι υπεύθυνοι και νομίζω ότι έχει γίνει κάποια επίθεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα, γι' αυτό λέω να είμαστε προσεκτικοί.
3: Όχι,
0: αυτά που λέμε.
3: Να μας ενημερώσει.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει κάποια επίθεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα, γι' αυτό λέω να είμαστε προσεκτικοί.
3: Όχι,
0: αυτά που λέμε.
3: Να μας ενημερώσει.
0: Θα μας ενημερώσουν. Μέχρι τώρα βγαίνουν.

0: αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό σε κάποιες περιοχές.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί ο Κορινθιακός έχει όντως, από τότε που ήμουν εγώ μικρή, είχε κάποια είδη καρχαρία. Να βάλουν δίχτυα, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, έχει γενικά η Μεσόγειος καρχαρίες και επικίνδυνους που έχουν κάνει και επιθέσεις και στην Ελλάδα.
3: Γιώργο,
2: τελευταία επίθεση νομίζω ήταν στην Κέρκυρα.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Η Κέρκυρα κατά κανένα είναι από την άλλη πλευρά. Είναι από το, από το Ιόνιο και από την Ιταλία. Από εκεί πάλι δεν ξέρω. Ναι, αλλά με τι συνδέονται.
0: Ο Κορινθιακός.
3: Ο Κορινθιακός με την Ιταλία. Με την Κέρκυρα.
0: Ναι, άμα βγεις από εκεί πέρα, ο Κορινθιακός πού καταλήγει, στο Ιόνιο δεν καταλήγει.
2: Παιδιά, έχει ανέβει και βιντεάκι με λευκό καρχαρία πρόσφατα στο Αιγαίο. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, κάποιο μεγάλο νησί, στην Κο, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι. Έχει ναι. Και λευκούς.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχει μια συμβουλή που δίνουν όλοι.
1: Μείνε ψύχρεμος.
3: Μείνε ψύχρεμος.
1: Άι, μωρέ παράτομα.
3: Περίμενε λίγο
0: με
3: να...
0: την αρκούδα.
3: Θα με ακούσεις. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε παιδάκι μου.
0: Κατέβασε το ύψος.
3: Μείνε ψύχρεμος, άκου λίγο. Όχι. Όχι. Δώσ' του μπουνιά στη μύτη.
1: Έτσι μάλιστα.
3: Γιατί γελάς, ρε.
1: Μα δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη πατάτα από αυτό.
3: Εγώ, φίλε, τον περιμένω πάντως για κροσέ.
1: Μείνε ψύχρεμος. Έχεις δει πως είναι η μύτη του καργαρία.
3: Πώς δεν την έχω δει.
2: Μια μύτη είναι όλος.
1: Ακριβώς.
3: Φίλε, τον περιμένεις όπως είσαι.
1: Κροσέ, παπαπαπ.
3: Κροσέ, απλά την προσέχεις που πάει. Μία, δύο, τρεις. Πώς είναι λίγο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Μία, δύο, τρεις. Παπαπαπ.
2: Άσο δύο, άσο δύο.
3: Λοιπόν, να μην μας τύχουν τώρα όλα αυτά. Και να πω ότι κλείνοντας, ότι όσο ανεβαίνει, ξαναλείπαμε για την κλιματική αλλαγή, όσο ανεβαίνουν τα ζεστά νερά της Μεσογείου, έτσι, τόσο θα περιμένουμε και τέτοιες αλλαγές. Απλά έχει δίκιο να ότι πρέπει να μας ενημερώσουν. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ενημερώσει, μην ψαχνόμαστε από μόνοι μας, ενώ και δημιουργούμε πανικό.
1: Συνήθως όμως αυτή τη χώρα μας ενημερώνουν αφού γίνουν όλα, κατάλαβες. Αυτό είμαι που φοβάμαι εγώ λίγο.
3: Εγώ μπορώ τώρα και δεν σηκώνεσαι να φύγεις, Παναγιώτη.
1: Να πει Πολάκης, Γρηγόρη μου.
3: Πολάκης, άστο αυτό το όνομα. Εμένα. Λοιπόν, άλλος τύπος που επίσης μαλώνει.
2: Άλλο
0: το
3: διαγράψανε και το κρατήσανε κιόλας και στην
2: Το διαγράψανε και το στήριξε ο Άδωνης.
3: Ναι. Λοιπόν, πάλι τύπος που φωνάζει και κάνει μέσα στη Βουλή δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν για μένα αυτοί. Όσοι δεν σέβονται το ελληνικό κοινοβούλιο με τον τρόπο που μιλάνε, για μένα έχουν τελειώσει. Αλήθεια σου λέω. Τέλος. Θα σέβονται όπως τους σεβόμαστε και τους βγάζουμε και πληρώνονται σαν δημόσιοι λειτουργοί. Θα σέβονται και αυτοί εμάς και το χώρο εκεί πέρα μέσα. Όποιος δεν το σέβεται, τέλος.
1: Να φύγει.
3: Τέλος από για μένα, τέλος και για μια κατηγορία πολλών ανθρώπων που μιλούσα χθες. Τέλος. Ή θα είναι ευγενείς και θα μιλάνε, ή τέλος. Και κλείνω με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξάρωσε η Ελλάδα στη λίστα του Taste Atlas με τα καλύτερα σκληρά τυριά. Κορυφαίη γραβιέρα Νάξου, διακρίσεις για καφαλογραβιέρα και Μετσοβόνε. Μπράβο, παιδιά. Στα top 10, 4,6 γραβιέρα Νάξου. Παρμεζάνα Ιταλία, 4,6 επίσης την ίδια αυτή.
2: Το κιλό.
3: Ναι, 4,6 το ίδιο αυτό.
0: Βαθμολογία.
3: Yeah. Γραβιέρα Κρήτης 4,5. Πεκορίνα Σάρντο 4,5. Κεφαλογραβιέρα Ελλάδα 4,4. Μετσοβόνο 4,4. Πεκορίνα Σουσιλιάνο 4,4. Λιβανσκή σε τη Βοσνία 4,4. Γκράνα Παντάνο Ιταλία 4,4. Πεκορίνο Ρωμάνο 4,4. Αυτά
1: το
3: για τις κεφαλογραβιέρες.
1: Πολύ ψηλά.
3: Και έρχεται ο Βαλμάς και παίρνει το δεκάρι. Μην πεις τίποτα, αδερφέ. Φάε φέτα και τυρί να γουστάρει η ψυχή σου. Τώρα που φωνάζω κι εγώ έξω, έξω, έξω, έξω.
1: Το έχει στείλει ήδη ακροατής. Λέει ο Γρηγόρης είναι η Κωνσταντοπούλου του Σφαίρα, οπότε μιλάει, πες του.
3: Αυτό λέω. Έξω, έξω, έξω κι εγώ.

0: Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1938, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια δεν είναι στη ζωή πια η αγαπημένη μας Μαρινέλα, γι' αυτό και έτσι βάλαμε ένα τραγούδι της πρωί-πρωί. 1938
1: γεννήθηκε
0: σήμερα αυτή η υπέροχη φωνή που δεν θα την ξεχάσουμε. Νομίζω ότι ψάχνουμε πολλές φορές και λίγο έτσι αφορμές για να ακούσουμε Μαρινέλα. Έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη, την αγαπάμε πάρα πολύ. Εντάξει,
1: οπότε... Από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει φωνή της Μαρινέλας.
0: Ποιες γενιάς της, από τις όλη του,

0: για το επόμενο γενιό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, έρχονται σε λίγο φάκελοι, έρχονται χρήματα να πάρετε και να παίξετε για να γελάσουμε. Τον τελευταίο καιρό φράγκο δεν παίρνετε από αυτό το παιχνίδι.
2: Και έτσι να συνεχίσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο.
3: Σήμερα.
0: Ναι.
3: Σήμερα.
0: Θα πάρει.
3: Θα τα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
0: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
20: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά.

0: που παραλαβείς και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Σε λίγο πες μου εφάκελα.
2: Un qué? Un qué? Dame un

0: Εδώ είμαστε, υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και, αλλά και οράσεως, αποκλειστικά μπραντς όπως το Look, το Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Mati Mati, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, έχουμε την κλήρωση την Παρασκευή για ένα ζευγάρι γυαλιά δώρο από το Mati Mati 6936 10 10 22. Στείλ το όνομα τεπώνυμο και καλή σας τύχη. Φύγαμε για τους φακέλους, παρακαλώ, πόσα λεφτά να δώσουμε? 500. Σήμερα θα δώσουμε 500 ευρώ.
1: Σήμερα θα τα δώσουμε.
0: Όχι, συγγνώμη, ξέρεις γιατί. Μήπως τελικά το 500 ευρώ, παιδί μου, είναι πιο τυχερό. Από το να μην τα παίρνει κανείς, ας πάρει το 500 ευρώ.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31, απαγορεύεται να πάρει η Μαρία από την Κρήτη.
2: Ούτο πούτο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ.
4: Φανταστείτε να το κάνουμε σήμερα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Εσύ είσαι, δεν μιλάς, ε?
4: Και δεν μιλάτε, σας παρακαλώ, θα χάσω την δουλίτσα μου.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Κλείστο.
4: Φιλάκια.
0: Καληνύχτα.
1: Τα λέγαμε.
4: Γεια σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
1: Ναι.
4: Ναι.
5: Η Μαρία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς είναι, Καλλιόπη?
4: Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Νέκρος στο τηλέφωνο, φίλε.
4: Νέκρος. Αλήθεια.
0: Τώρα γιατί
4: κλείστο.
0: Για να δω.
4: Κλείνω.
6: Για πες, Μαρία. Είπες για τη Μαρία.
0: Όχι, κανονικό σήμα. Έχει.
1: Ναι.
4: Για μιλάτε στο τέλος.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τους έχεις παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Όχι, δεν έχετε καθόλου ήχος.
1: Για κούνα λίγο το καλώδιο στο ακουστικό. Στο ακουστικό.
0: Είναι κουνιστό το καλώδιο. Γιατί
4: είναι. Όχι, δεν ζήνω λόγια. Αφού τα ακούει. Αφού ακούγε σήμα πριν.
0: Ναι. Ναι. Δεν.
4: Τίποτα.
0: Αμάντρε είναι από αυτά τα
4: τηλέφωνα. Τι εγώ, τι είμαι και στο ροντέι.
0: Με αυτά τα τηλέφωνα. Πες, βάλε 2-11-7-0-7-9-32, ρε παιδιά. Πάρτε στο 32 που είναι το διπλανό τηλέφωνο εκεί πέρα του Νίκου. Πάρτε στο 9-32. Ναι. Ναι.
7: Καλημέρα στη γλυκά μας παρέα.
0: Καλημέρα, πού πήρατε στο 31 ή στο 32 πήρατε?
7: Στο 31.
0: Τέλεια, πώς σας λένε?
7: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Εγάλο. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα στην παρέα μας όλοι.
0: Καλημέρα σε όλους, γλυκιά Σταματία. Να σου πω, Σταματία μου, έχω εδώ 9 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 8. Θα δώσουμε 500 ευρώ γιατί τα 1000 δεν τα παίρνει κανένας. Μπας και αλλάξει το ποσό και τα πάρετε. Διάλεξε 3, βγάλε άθροισμα 7 και πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί σε 10 δευτερόλεπτα. Έπεσε.
1: Έπεσε.
4: Παιδιά, έπεσε.
5: Αυτό είναι συνωμοσία τώρα.
1: Έπεσε.
4: Να σα πω κάτι. Μήπως φταίει ότι παίρνουν τόσο πολύ τηλέφωνο?
0: Εντάξει, φταίει, ρε φίλε, αλλά γιατί δεν γίνεται αυτό άλλες φορές?
1: Τόσα χρόνια γιατί δεν έφταιγε, Ερνικό?
4: Όχι, έφταιγε και άλλες φορές.
0: Τι θα γίνει, παιδιά, πάρτε.
1: Να παίξω εγώ. Να παίξω εγώ.
0: Καλημέρα.
5: Να παίξω ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς?
8: Εγώ είμαι ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, κλείστε, θα πάμε στον επόμενο γιατί δεν γίνεται τίποτα. Θα πέσει έτσι κι αλλιώς. Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
8: Μοσκάτο.
0: Από το Μοσκάτο. Τώρα στεναχωριέμαι για την
4: Ιφηγένεια.
6: Για τη Σταματία.
0: Σταματία, στείλε ένα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ ένα.
5: Τη θυσίασαν για να πάνε στην Ιφηγένεια.
0: Σταματία, στείλε ένα μήνυμα στην Άνση στο Instagram.
1: Να
0: το τηλέφωνο σου κάποια στιγμή να δούμε
1: πώς θα επανορθώσουμε.
0: Πώς θα επανορθώσουμε. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Πώς είπαμε το παιδί το όνομα?
1: Παναγιώτη.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
5: Ιφηγένεια.
0: Καλά, τηλεφωνείς από Γλυφάδα?
8: Από Μοσκάτο.
0: Έλα, Μοσκάτο, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Διάλεξε 3, Παναγιώτη, να τελειώνουμε. Μουστάκι, λουλούδι, ούφο, αγελάδα, βούλα, σουβλάκι, κεραυνός, στόχος και ροζ.
8: Λουλούδι, αγελάδα και σουβλάκι.
0: Λουλούδι, σουβλάκι και αγελάδα. Έχεις ξαναπαίξει?
8: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
5: Και έτσι όπως τα διάλεξε, δεν είναι σαν να έχει ξαναπέξει.
0: Ναι, ανοίγω, εννοείται, Παναγία, εννοείται να φάμε κάτι γιατί παίρνω και την αντιβίωση. Λουλούδι νούμερο 6.
1: 1 και 0 θέλουμε μόνο, Παναγιώτη.
0: Μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι.
1: Και έχει το 1.
0: Όχι, έχει το 0. Άκου, Παναγιώτη, αυτά τώρα, ας πούμε, επειδή τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι πολύ μεγάλα, έτσι, είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλού κόσμου λεφτά. Τώρα έχει βγάλει το 6 και το 0. Ο μοναδικό που υπάρχει, πόσοι φάκελοι είναι απομείναντες? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Άρα το ποσοστό επιτυχίας, αφού στα 7 έχει 1, στα 14 2, στα 21 3, περίπου έχεις ένα 7 με 8%.
5: Εκτός αν έχεις παπά στο χέρι,
0: μεγάλο ποσοστό.
4: Μεγάλο ποσοστό.
0: Με αυτό που έχει μείνει τον ένα φάκελο, έτσι, ναι. 8%. Αν στην Αγελάδα έχει τον Άσο, έχεις 8%.
8: Κάτσε να δούμε.
0: 1,5 περίπου στις 10.
6: Τι ανάλυση! θέληση είναι αυτή, άνοιξε το φάκελο.
1: Καλά σου λέει τώρα.
0: Και ανοίγω το.
6: Με υπνώτησε ρε φίλε.
5: Θες να κάνεις cash out. Τι παρολί δίνει ρε.
6: Θα χαζέψουμε στο τέλος.
0: Και ανοίγω το, ανοίγω το τηλέφωνο λέω. Και ανοίγω...
5: Κάτσε. Άνοιξε, security. Θες να βάλει ασφάλεια.
0: Και ο Φάκελος, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ο Φάκελος με την Αγελάδα έχει μέσα το νούμερο
1: 5.
6: Είπες όλα αυτά και δεν είχε μέσα το 1.
0: Παναγιώτη, αν αλλάζαμε το Φάκελο, τι θα έπαιρνες?
8: Τι θα έπαιρνα, τον κεραυνό.
0: Τον κεραυνό. Αν ο κεραυνός έχει τον Άσο. Όχι φίλε, έχει το 7. Παναγιώτη, είσαι παντρεμένος?
8: Όχι.
1: Λεύτερος.
0: Τότε να πας να βρεις μια γυναίκα και να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να σου δώσουν εδώ.
8: Αυτό είναι, Βολιώτη.
1: Από το Βόλο είσαι?
8: Όχι.
0: Να σου πω, δώσ' του Χαρμάνη σε παρακαλώ.
1: Είσαι εδώ από Αθηνά.
8: Από Αθήνα, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω μια δωρεπιταγή. Θα πας σε ένα κατάστημα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα βρεις αντρικίες, περιποιήσεις εκεί πέρα. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι. Ό,τι θέλεις, τις καλύτερες τιμές. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Harmanis.
8: Τέλεια.
0: Ένα ρηγολάκι μου, βάλε να ξέρεις από την αρχή. Γεια σου, Παναγιώτη. Βάλε να ακούσουμε εξαίσεις που έχουμε να τους ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από τον παρελθόν.

0: πούμε και μια καλημέρα στην Νέφορ Design, παιδιά, την εταιρεία αυτή που μας δίνει δώρο 8.500 ευρώ στις 3 Ιουλίου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για καλό καλοκαίρι, θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το καναπέ, τον απίθανο, με αδιάφορο ύφασμα, αλέκιαστο, με δύο όψεις, με και με coffee table. Ένα σετ αξίας 8.500. Αυτή η εταιρεία που έχει στείλει τόσα πολλά πράγματα, πραγματικά, και αυτή λιγότερο σε ποσότητες βέβαια από ότι ο Ανδριόπουλος, όπως λέω, που κάθε μέρα πηγαίνει σε ένα σπίτι και τους κάνει τόσο ευτυχισμένους. Η Effort Design πραγματικά κάνει τόσο τεράστια δώρα που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πολλά χρόνια, αφού αυτός ο καναπές μπορεί να μείνει και 10 χρόνια, 15, σε ένα σπίτι και να είναι βέβαια και ένα κόσμημα. Είναι η Effort Design, είναι η εταιρεία που ουσιαστικά κάνει handmade καταστάσεις, τα κάνει χειροποίητα. Δείξτε τους ό,τι θέλετε από ταινία, από φωτογραφία, από τη φαντασία σας, θα σας το φτιάξουν για όλα τα βαλάντια. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Δεν χρεώνεστε τίποτα ποτέ σε κανένα διαγωνισμό του Σφαίρα, γιατί τα στέλνετε στο Viper και εκεί κάνουμε τις κληρώσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες για τα δώρα που μας δίνουν για να τα παίρνετε εσείς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε, είδα ότι βγήκε ο ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά λοιπόν βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λιμίδης παπαγάλες έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Εγώ δοκίμασα και τις δύο γεύσεις. Θα σας πω ότι και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ και πιο πολύ μου άρεσε ότι μύριζε όλο το σπίτι βανίλια ή μύριζε φουντούκι. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το γράφετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπονών 214-214-8020.
2: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο θέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καπίνα, σου τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι φυσικά αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εμείς την Παρασκευή θα κλειώσουμε άλλον ένα νικητή, ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκίνητο δάκι. Και θα στείλεις εσύ τώρα μηνυματάκι στο Viber σου Σφαίρα και να μπεις στην εκκλήρωση στο 6936 10 10 22 και θα γράψεις Venturis Ferris και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς χαρακτήρια και στην Arsenal που μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία 1-1 της Manchester City χθες στην έδρα της Bournemouth. Το τελευταίο πρωτάθλημα της Arsenal ήταν το 2004 και πλέον οι φίλοι της ομάδας ζουν ξανά ιστορικές στιγμές βλέποντας την ομάδα σου να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν τελειώνει. Εντάξει, πήγαμε, τους δώσαμε και εμείς την τύχη μας. Πήγα εγώ φέτος στην Άρσεννα στο γήπεδο και είδα το.
3: Α, ναι.
0: Πήγα, δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι, συγγνώμη.
0: Μου σήκωσε και το βιντεάκι μέσα από την κερκίδα.
4: Ναι, δεν θυμόμαστε τι έκανες με την Άρσεννα.
0: Εγώ
3: θυμάμαι. Πέτα του, πέτα του.
0: Δεν θα έχει καλό τέλος. 30 Μαΐου, τέλος του μήνα, παίζει και το τελικό Champions League στο Ισραήλ. Είναι η χρονιά της φέτος, Βέβαια, συγγνώμη που θα το
3: είναι πω. Είναι 2-3 χρονιές που παίζει τώρα καλυμπάρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Συγγνώμη που θα το πω. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν είναι διαστημική, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα παίξει γήινη με διαστημάνθρωποι. Τύποι δεν υπάρχουν σε αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ξέρω ότι η Παρίς Σεν-Ζερμέν δεν έχει πολλούς φανατικούς. Η Άρσεν αλέχει ενώ φίλους που την αγαπάνε πάρα πολύ εκτός της Αγγλίας. Αλλά για να δούμε, θα δούμε ωραία παλίτσα 30 του μηνός. Έχει για το Final Four τώρα την Παρασκευή. Ξεκινάει εδώ στο ΑΚΑ.
5: Ποιο θα βλέπει αυτά,
3: ναι, μωρέ, τώρα ποιο θα ασχοληθεί.
5: Εγώ. Έλα μου, τι χαζομάρε.
3: Έλα μου, ρε.
0: Μα εγώ θα πάω, για πρώτη φορά θα πάω.
5: Πάπα, μπούπα, εκεί τα καλάθια,
3: ναι,
5: χαζομάρε. Εκεί
3: πέρα φωνέ.
5: Φλατ, φλουτ, εκεί.
3: Τα λεπόρια δηλαδή γενικά.
5: Ναι, ρε, άντε μπε μέσα τώρα, φυγε. Ναι. Τίποτα. Εγώ θα δω καμία σειρά στο
0: νέο. Και όλε και τι καιρό θα κάνει μέσα στο ΑΚΑ, θα βρέχει.
6: Με τον Σάκη Αρναούτο.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στην Αττική με κάποιες συννεφιές, παρόλα αυτά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Μικρής όμως διάρκειας και με μικρή πιθανότητα, με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στα 6 με 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία θα έλεγα να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα έχει πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ λίγες αραιές συννεφιές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5, πολύ πρόσκαιρα το μεσημέρι, ίσως τα 6 μποφόρ και αυτό πολύ τοπικά, ενώ η θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες θα πέσει κοντά στους 15 βαθμούς, μια σχετική ψυχρά θα την έχουμε. Το μεσημέρι όμως θα αναρριχθεί ο υδράγυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή με τα τελευταία σημερινά προνοστικά στοιχεία δείχνει να κυλά με άστατο καιρό. Θα εκδοθούν αρκετές μπόρες, βροχές ή και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, κυρίως προς το μεσημεράκι και αργότερα. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται εκτός από την περίπτωση των φαινομένων, των καταιγίδων δηλαδή, και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς, ενώ λίγα σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα θα έχει και το Σάββατο, που υπάρχει και πάλι πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με τη θερμοκρασία να πέφτει ακόμη λίγο. Δεν θα έχουμε πάνω από 23 με 24 μόλις βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται με τα τελευταία στοιχεία και την Κυριακή, δηλαδή σχετικά άστατος καιρός, με βοριά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Να δούμε τι γίνεται, από πού θα ακούσουμε παιδικές φωνούλες, από ποια περιοχή της Αθήνας ή της Ελλάδος. Γεια σας, σήκωσε τον Νίκο, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Καλημέρα!
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Εσείς, κύριε, αποκλείετε ή έχετε μείνει πολλά χρόνια στην ίδια τάξη ή ψάχνουμε για μια παιδική φωνή για το παιδικό τραγουδάκι.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο θα
0: ήθελα. Εσείς τι θέλατε, όχι, πείτε μας τι θέλατε.
1: Σήμερα γιορτάζει η μικρή μου που κλείνει 15 μηνών.
0: Ωραία, 15 μηνών, ωραία,
1: ναι,
0: κοιτάξτε.
1: Και θα ήθελα να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 9, τη γυναίκα μου.
0: Α, δεν το ξέρει τίποτα, θα την πάρουμε.
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω πάνω τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι. Μπορείτε να μας πάρετε στις 8. Περίμενε, ρε παιδί μου, λίγο. Τώρα έχετε Instagram.
2: Ο άνθρωπος έχει δει στο Instagram, δεν απαντάει σε αυτά.
0: Τώρα στον Παναγί μπορείτε να στείλετε λίγο.
3: Πάρα πολλά.
0: Να πολλά. Τώρα στο Παναγί τον Τζορτζάτο, τώρα να γράψετε λίγο το τηλέφωνο αυτό, να δούμε αν βρούμε χρόνο να το πάρουμε.
1: Έγινε.
0: Τώρα εντάξει, καταρχάς να χαίρεστε τη μικρή σας και την οικογένειά σας.
4: Το προφίλ του είναι Παναγιώτης Ζουμπιχτός.
0: Ναι, Τζορτζάτος είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γλυκύτατος ο άνθρωπος. Έχεις πληρώσει.
3: Εκανόστε να πάρουμε. Τώρα δεν γίνεται, πρέπει να πάρουμε.
0: Πάμε.
4: Πώς έχει γενέθλια το παιδί του 15 μηνών.
0: Ναι, αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Στα 24 μηνών δεν πρέπει να έχει γενέθλια. Και εσύ ρε φίλε, πες το λίγο πιο νωρίς τώρα που ήταν ο άλλος στον αέρα.
3: Δεν το έκλεισα τώρα.
0: Να σου στείλεις το μήνυμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται 15 μηνών να έχει γενέθλια.
4: Μόνο αν ήταν εξαμηνήτικο.
2: Και με γιορτάζουν κάθε 6 μήνες το παιδί.
0: Τι μπορείς τον άνθρωπο να με... Γιατί η γενέθλια είναι η 12-24 μετά σε μήνες εννοώ.
2: Όχι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να γιορτάζουν 6, 12, 18.
4: Μήπως είναι παλαιομερολογητές.
0: Και παλιωμερολογητής δεν γιορτάζει το χρόνο πάνω.
3: Έχει στείλει ο άνθρωπος νομίζω, ναι. Νίκο, τον λέγανε.
0: Μπάμπη, πού να ξέρω εγώ ρε Παναγιά, δεν είπα μόνο μα, έχεις τρελαθεί μόνο για εσύ. Σήκωσε λίγο να πάρουμε.
4: Να στείλει και το δικό.
0: Ναι, έλα καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα, τι έχουμε.
5: Καλημέρα.
0: Ωπ, καλημέρα, τι γίνεται. Ναι.
5: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πώς σε λένε,
5: Κυριακή.
0: Κυριακή, τι ωραίο όνομα. Σήμερα που.
4: Για Κυριακή.
0: Κυριακή. Είναι χαρά. Πολύ, πολύ μεγάλη. Ξέρεις το τραγούδι αυτό, Κυριακή.
5: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Γι' αυτό.
0: Τι λες μου, τι δεν υπάρχει. Κυριακή, γιορτή και σχόλη.
2: Σήμερα που είναι Κυριακή είναι. Έτσι λέει ο στίχος.
0: Σήμερα που είναι Κυριακή. Είναι γιορτή. Πολύ, πολύ μεγάλη. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Να ήταν η εβδομάδα όλη.
4: Σχόλιο το θυμάμαι κι εγώ.
2: Και εγώ το άλλο, το προηγούμενο. Μάλιστα,
0: εντάξει. Τώρα, Κυριακή, έχει γραφτεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την ημέρα Κυριακή και για το όνομά σου.
2: Μήπως λέει ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Ωραία που είναι η Κυριακή.
3: Να ήταν πιο μεγάλη, καμία σχέση με αυτό.
2: Καταλαβαίνεις ότι γενικά μας έχει μπλοκάρει το σύστημα. Και το λέει και το ξαναλέει το λάθος.
0: Μιλάει το παιδί. Έλα, Κυριακή μου. Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Καλά έκανε.
2: Ξαναπεί το ίδιο τραγούδι Κυριακή.
5: Όχι.
0: Να σου πω, Κυριακή μου, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις.
5: Το
0: Ιντερ, όχι, μπερδάστηκα. Δεν πειράζει, χαλάρω, ηρέμησε, ό,τι θέλεις εσύ.
5: Το είναι φανταστικό.
2: Αυτό το ξέρει ο Γρηγόρης πάρα πολύ καλά.
0: Να σε ρωτήσω, Κυριακή μου, κανένα ανέκδοτο θα μας πεις, μήπως ξέρεις.
5: Όχι.
0: Εντάξει, μην πιέζεσαι. Λοιπόν, χαίρεσαι που τελειώνει το σχολείο σιγά σιγά και θα κάνεις διακοπές.
5: Ναι.
0: Μπράβο, πού θα πάτε για διακοπές?
5: Πρέβεζα.
0: Στην Πρέβεζα, πολύ ωραία. Να στείλουμε στην Αθηνά πολλά φιλιά στη φίλη της Νάνη στην Πρέβεζα. Εκεί πέρα
5: βασικά,
0: που είναι.
5: Τώρα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Τέλεια, είμαστε όλα αυτιά.
2: Ad store.
5: Είναι ένας που τον λένε Σκάσε και τον άλλο τον λένε Πέτρο. ο Πέτρος λέει στο Σκάσε ότι θα πάει πίσω από το θάμνο να κατουρίσει. Και πάει ένας αστυνομικός και λέει στον Σκάσε. Πώς σε λένε? Σκάσε, απαντάει ο Σκάσε. Μα πού είναι ο τρόπος του? Πίσω από το θάμνο και κατουράει.
0: Παραγγείλεις με αυτά να ξέρεις.
2: Ήταν καταπληκτικό, Κυριακή. Μπράβο.
0: Μπράβο, Κυριακή. Να είσαι καλά. Κυριακή μου, βλέπω μακριά λοιπόν έρχεται ο Πάψε. Ο έτσι, ο αλλιώς και ο Πάδιος. Και ακόμη ένας κύριος, ο Νίκος που έχει και τη Σοφίλα, που είναι, λέει η Σοφία ανέκδοτα.
4: Όχι.
2: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να πούμε ότι με αυτό τώρα που είπαμε με τις λέξεις, ο Ακύλα έβγαλε το καινούργιο του τραγούδι, που είναι το Πάρτο.
0: Ναι. Α, το ξέρεις, Κυριακή, ότι το καινούργιο τραγούδι του Ακύλα μετά το Φέρτο είναι το Πάρτο.
5: Ναι.
0: Α, το ξέρεις, μπράβο. Και έρχεται και ο Ακύλας μαζί με έναν κύριο μαζί. Ποιος είναι, Κυριακή?
5: Ο καπετάνιος!
6: Ναι!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Δεν σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: στίχο. Ε!
1: Πάμε σε ρέι και φάμαστε!
2: Σφαίρα 96,6.

0: Και ετοιμάζεται το Βαλάτης να μας πάει να μας κάνει ένα ταξίδι εδώ μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την κίνηση. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που φτιάχνουν αυτά τα viral φρούτα. Φρούτα που τα κάκου κάνει όπως τα κάνανε στο εξωτερικό και τα είδαμε, γιατί από εκεί ήρθε η μόδα. Κάναν τα παιδιά κάτι καταπληκτικά φρούτα, αυτά τα φρούτα τα γλυκά που ό,τι είναι απ' έξω το τρως και σπάει μέσα. Και το έχουν κάνει τόσο ωραία, γίνεται χαμός. Σας προτείνω σίκο, μπανάνα, φιστίκι. Γιατί έχει πάρα πολλά. Και κάθε, αυτά τα τρία μου άρεσε πάρα πολύ. Και φράουλα.
1: Ο Αναστάσης έφαγε κακάο και του άρεσε πάρα
0: κακάο,
1: πολύ.
0: Ναι, κακάο, ναι,
1: σοκολά, όχι, σοκολάτα, κάτι.
0: Κακάο. Λοιπόν, γιατί έχει και μετά και καφέ. Αλλά έφαγε κακάο. Λοιπόν, αυτό είναι στο Πέρα. Γίνεται χαμός με αυτά τα φρούτα. Περάστε αν βρείτε λίγο χρόνο να πάρετε αυτά τα φοβερά φρούτα. Τρομερά και φοβερά φρούτα. Να μόλις τώρα έστειλε και ο Αναστάσης. Μάλιστα. Οπότε. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Τα δοκιμάσαμε, κάνανε κράτς. Πάει, έσπαγε το απ' έξω και είχε πολύ ωραία γεύση μέσα. Μην ξεχνάτε να πιείτε και το καφέ σας από το Πέρα, να φάτε το πρωινό σας. Έχει και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ειδικά. Όλες τις άλλες μέρες γίνεται χαμός και με τα παγωτά. Είναι πλέον, έχει πάει σε άλλο επίπεδο το ζαχαροπλαστείο και γι' αυτό και γίνονται ουρές. Και θα το καταλάβετε. Εγώ τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο πήγα, είχε ουρές. Πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος που βρισκόταν εκεί. 69-36-10-10-22 ονοματεπώνυμο και ο Πέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί έρχονται και τα ζώδια σε λίγο.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κύριε Ρούνα, να πάρετε τραπέζα.
4: Γεια σου, Βαλάντι.
2: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάντι, ξέχασα να πω για την τούρτα. 69-36-10-10-22, τούρτα Λότους από το Πέρα, ονοματεπώνυμο τούρτα, να την κληρώσουμε. Τη θες εσύ μήπως?
5: Όχι, μια χαρά, γι' αυτό γελάω. Έπεσες πάνω στο, διάβαζα τώρα το μήνυμα. Είχαν κάνει κάτι δική μου εκεί από Ζεφύρι, κατεβήκαν κάτω στη θάλασσα, γιατί έχει πολύ ζέστη τώρα, έχει καλό καιρό από διαμαθά.
1: Α, ναι.
5: Ναι, και κατεβήκαν παραλία. Ο Μάκης ο Κολονιάρης, ο Νίκος ο Κλανιάρης, ο Κώστας ο Τερέας, πήγανε ψητάλι, μπανάκι. Πρώτα ρεβιθούσα και ρεβίθια. Και μετά πήγανε ψητάλι και τους έπιασε ένα τέτοιο πρωτοκλανίδι.
1: Μιλάμε έλα, μωρέ, μη μιλάς έτσι. Είχαν περάσει από τη ρεβιθούσα.
5: Ακριβώς, ναι.
0: Βαλάντι, εγώ πήγα εκεί στο...
5: Έρα.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντι.
5: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Βαλάντι.
5: Πήγανε μια ρεβίθια στη ρεβίθουσα.
1: Κάπου τώρα θα διάβασε ότι υπάρχει περιοχή ρεβιθούσα και το...
0: Ρεβιθούσα από εκεί που μας έπαιρνε.
5: Ρεβιθούσα εκεί είναι το φυσικό αέριο, ναι. Πάντα πάμε εκεί. Δηλαδή είχαμε εκεί πηματάκι. Κλάσε μια στη ρεβιθούσα.
1: Κάνε μια βουτιά της Ιταλία.
5: Ναι, ακριβώς. Την ακούσα στεροφωνικά, δόξα τω Θεώ.
1: Από εκεί προέρχεται το αέριο.
5: Ακριβώς, γι' αυτό δεν το έχουν κάνει. Είναι κανονικά,
1: είναι
5: η Φασολάδα.
1: Δηλαδή.
5: Το νησί της Φασολάδας το κάνει ρεβιθούσα έτσι για διακριτικότητα. Έχει πολλή κίνηση εθνική οδό από πάνω, από ψηλά. Πιάνει από την Κηφισιά. Εκεί το νου σας, εκεί στον ανεβασμό, ειδικά στη διασταύρωση για να βγείτε για στην έξοδο για Κηφισιά. Είναι πολύ πυγμένο το κομμάτι. Έχει πολλή κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί μετά σταματάει και έχει μπόλικη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά, από ό,τι βλέπω. Μεσογείο Τσουλάι. Έχει κανένα δύο κομματάκια εκεί μετά το Ελληνικό. Εκεί αλυπαίδω Μικράς Ασίας κλασικά πυγμένα. Και έχει μπόλικη κίνηση από την Καλυθέα και πάνω στην Συγκρού. Αυτά. Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα που είπες εκεί Συγκρού, Ελληνικό και αυτά, αυτό έλεγα στον Νίκο. Πήγα Βαλάντι εδώ στον ουρανοξύστη.
5: Στα κορίτσια.
0: Στον ουρανοξύστη αυτό, στο Ελληνικό που γίνεται ο ουρανοξύστης αυτός. Ναι. Πήγα να δω για σπίτι.
5: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ
5: ακριβά είναι πολύ. Ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβά και είπα να δω. Δηλαδή ο ουρανοξύστης πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει. Οπότε είπα να δω δίπλα και βρήκα, φίλε, ένα. Στο Μοσχάτο, καταπληκτικό.
1: Δίπλα.
5: Εξαιρετικό. Ναι, ρε φίλε.
0: Μέχρι εκεί φτάσαμε. Δηλαδή πραγματικά.
5: Τι σε έκανα, κορόιδο τώρα να στα πάρουν.
0: Να είμαι εκεί πέρα πάνω να βλέπω μακριά και να μην ξέρω τι βλέπω. Μόνο εσύ με καταλαβαίνει, Βαλάντι.
5: Ακριβώς. Τι είμαστε, χθεσινή.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.

0: επίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια την μεγάλη συνεργασία της FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική, αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορρίσεις ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Black Friday Summer Edition στο εκπαιδευτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλοκύρου, Timberland, Zadig and Voltaire. Μάλιστα και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση. Όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας με την καταπληκτική φωνή της Μαρινέλλας, αυτής της μεγάλης κυρίας, γιατί σαν σήμερα

στο TikTok Νάνση Αντωνίου με S και D. Περιμένω και τον Καλούδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Περαστικά στο Κίμωνο, στο Κίμωνα που πάει στο νοσοκομείο από τη μου γράφει εδώ.

0: Σπύρο. Εδώ πέρα μας το λιμάνι. Γεια σου Ελένη.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εάν είστε σίγουροι ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σύντροφό σας, μπορείτε να το ελέγξετε. Προσέξτε τις κινήσεις και τα λόγια σας τώρα που ο σύντροφός σας είναι ευαίσθητος. Μην παρασυρθείτε σε εργασίες που θα καθυστερήσουν την επαγγελματική σας εξέλιξη.

συνεχίζω με τα ταυράκια μας. Αφού αναζητάτε μια αλλαγή, φροντίστε να την κάνετε. Εάν προσπαθήσετε πραγματικά να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα τα καταφέρετε. Τολμήστε αλλαγές που θα δώσουν καινούριο να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα τα καταφέρετε. Τολμήστε αλλαγές που θα δώσουν καινούριο νόημα στην ερωτική σας ζωή.

0: Έλα, ως λέει να πω καλημέρα στον Νάτσο και στον Ανδρέα που βαράνε όλη μέρα.
1: Πάμε για καρδουλές και αγαπούλες, δώστε το. Και συνεχίζω με διδυμάκια. Επειδή συγκρούσεις θα έχουν ως θύμα εσάς, μάθετε να υποχωρείτε, ειδικά όταν δεν έχετε δίκιο. Δεν γίνεται να ζητάτε κατανόηση χωρίς να δείχνετε κι εσείς την ανάλογη. Τι είναι αυτό που θέλουμε πάντα, να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, αλλά εμείς δεν μπαίνουμε ποτέ στον κόπο.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στον Τελκάρο. Συνεχίζω με παρθένους. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που έχετε για να προσφέρετε στον εαυτό σας ασφάλεια και σιγουριά. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας δεν θα σας επιτρέψει να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή. Ο υπέρμετρος συναισθηματισμός δεν σας βοηθάει να βρείτε

0: γνώμη.
1: Γεια σου Ευθυμία.
2: Και περνάω στους ζυγούς. Κάνοντας μια επέκταση σε καινούριους χώρους, θα έχετε αυξημένες οικονομικές αποβλαβές. Ανανεώστε την ερωτική σας ζωή, κάνοντας πράξη ό,τι πιο τρελό. Κλείστε επαγγελματικές συμφωνίες που μπορεί να σας βοηθήσουν μελλοντικά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Δελκάρο, τιόπα. Στην Αφροδίτη. Στο Χρήστο, στη Μαρία.

λοιπόν, μην τα βάζετε με όσους δεν συμφωνούν με τα σχέδιά σας. Αντί να ασχολείστε με τα προβλήματα των άλλων, ασχοληθείτε με τα δικά σας. Βρείτε γαλήνη στην αγκαλιά ενός αγαπημένου σας προσώπου και πάρτε δυνάμεις. Εκεί που σας αγαπάνε να πηγαίνετε, θα πω εγώ. Εκεί που σας αγκαλιάζουν. Συνεχίζω με τους τοξότες. Οι παράλογες απαιτήσεις της οικογένειάς σας σας βρίσκουν εντελώς αδιάφορους. Στην προσπάθειά σας να πετύχετε περισσότερα, καταφέρνετε να αγχώνεστε. Όταν αισθανθείτε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε. Δώσ' το δυνατά. Κομμάτα.

υπέροχο τραγούδι. Και συνεχίζω με τους εγώ καιρούς. Στοχεύστε ψηλά αρκεί να ξέρετε τι θέλετε και τι να περιμένετε, ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, όπως το θέλετε, μην απογοητευτείτε τόσο, ώστε να χαλάσει τελείως η ψυχολογία σας. Αρκετά είναι ταλαιπωρία.

Και κάπως έτσι φεύγουμε από τον αγέρα. Πρέπει να κάνετε δίκαιο μοίρασμα των ευθυνών υδροχόη και των υποχρεώσεων, ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι δεν έχουν την προσοχή σας, η οποία ή όποια ωφέλη τους αναλογούν. Για κάτι το ξαναδιαβάσω αυτό. Ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι ότι δεν έχουν την προσοχή σας ή όποια ωφέλη τους αναλογούν.

0: αυτό το τραγούδι, Καλούδη?
1: Γιατί φοβάσαι. Ο κόσμος είσαι
0: εσύ. Γιατί σε όλους έχει μείνει το πάρε το φεγγάρι και κάνε το βέρα μου. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί γλυκό
0: παιδί μου κλαις. Σας έχω πεθάνει πρωί-πρωί και τι τραγουδάρες είναι αυτά και εκείνα και τα άλλα. Δεν πειράζει, παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να το ζήσουμε μαζί. Κλείνω με τα ψαράκια. Μικροπροβλήματα που θα υπάρχουν στον εργασιακό σας χώρο είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε εντάσεις και να σας θέσουν εκτός ελέγχου, καθώς και να προκαλέσουν ρήξη στις σχέσεις με τους συνεργάτες σας. Το νου σας.

0: Φεύγει ο αγέρας.
1: Φεύγει, αγέρας ήσουν. Πάμε σε break.
2: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: απομένουν.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, να θυμάστε ότι είναι η Κίνα Άσκο μαζί μας, η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Ορίστε.
1: Τι έγινε.
2: Καθάρισε το λαιμό σου.
1: Νόμιζα θα γρυλίσεις.
0: Νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων με βάση την Αγία Παρασκευή Λεωφόρος Μεσογείων 482. Η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική για τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε εκεί. Πραγματικά έχει κάνει 15 χρόνια πάρα πολλά χιλιάδες έργα. 15 χρόνια εμπειρίας. Μπορεί να αγγίξεις τα υλικά που θα πάρεις. Όλα τα υλικά. Όλα τις ανακαίνησες από την Νάσκο. Θα πάτε μία επίσκεψη εκεί πέρα. Θα τους μιλήσετε, θα τα βρείτε. Θα τους σας πούν πόσο χρόνο μπαπ και θα το βρείτε όλα έτοιμα. Αυτή είναι η Νάσκο. Πραγματικά καταπληκτική ομάδα εκεί πέρα τα παιδιά. Έχουμε 1000 ευρώ δωρεπιταγή 69. 36 10 10 22. Ράβετε Νάσκο και ονοματεπώνυμο. Δίλημα ζωής.

0: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν ήρθε σε mail, ήταν μήνυμα που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
1: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
0: Μίλα λίγο σοβαρά, ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ του λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
1: Μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
0: Ναι, να συντομεύεις, μα εσύ με καθυστερείς όμως.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένοι δύο.
1: Είναι το τρακάρισμα,
2: ναι, πέρασαν τώρα μόλις.
0: Είναι δύο χρόνια παντρεμένοι, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
1: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Για να μην σας τα πω λόγο.
1: Ποιος έφταιγε?
3: Να ρωτήσω κάτι από
2: δεν
3: μπρος.
2: Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
0: Πώς?
3: Από μπρος ή από πίσω.
1: Από πίσω την έφαγε.
0: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφη, γιατί έπεσε πάνω της αυτός.
1: Άρα αυτός έφταιγε.
0: Ναι.
1: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
2: Ας είναι.
0: Κατεβαίνουν. Ας μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω μέσα από λόγο. Λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
2: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι από πίσω, ο Νίκος.
0: Λοιπόν, έλα, ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σα παρακαλώ.
4: Επειδή μου έχει ζητήσει να βάζω εφέ.
0: Σταματήστε λίγο αυτό.
1: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
0: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
1: και για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με
0: τριγώστεται. Μα εγώ σε αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος, σημαίνεις κάνεις, δεν σε προσέχω κιόλας. Γεια με να τα πω, σου ευχαριστώ ρε Γιώργο.
1: Βλέπεις εγώ όμως σου κοιτάμε στα μάτια.
0: Λοιπόν, εσύ ξέρω γιατί με κοιτάζεις στα μάτια, αλλά...
1: Γιατί σε ποθώ.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγο, ανταλλάξαν τηλέφωνα και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
1: Έχω
0: πάθει την πλακάρα. Την πλακάρα
1: του. Αλλά και αυτή όμορφη.
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
1: Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει για αυτή.
0: Ναι,
4: είναι παντρεμένη.
0: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε, δύο χρόνια.
4: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, τι να πει η ίδια.
2: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
0: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
2: Τον έχει ερωτευτεί.
0: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι επιφανειακό μαζί του.
3: Είχα ξεχάσει αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω.
2: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
0: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
2: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
4: Το θυμήθηκες.
2: Εγώ τι έβγαλε, τι high five.
0: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
2: Το κούκλο πώς το λένε?
0: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να...
3: Ken.
0: Μπορεί να... μπορεί να χάσω...
2: Πολύ άδικο που έκανε.
0: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μου έχει πει, μου έχει σφινωθεί στο κεφάλι αυτό.
2: Τώρα με είναι κούκλο και τη ήρθε από πίσω.
0: Μπράβο.
2: Τουλάχιστον
3: σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία. Τώρα,
0: τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ ούτε να κάνω μια κρυφή
2: σχέση. Τώρα δεν θέλει. Θέλει, αν θέλει μηνύματα. Έλα τώρα.
0: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
2: Έλα, μωρέ. Αν κάποιο γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
0: Αλήθεια. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Αυτή
0: θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
2: Α, θέλει να χωρίσει.
0: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, θα χωρίσει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
2: Καλά, εγκομενίζει εδώ και ένα μήνα.
0: Δεν εγκομενίζει καθόλου.
1: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ? Μα μικροτσούτσουνος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
2: λέει. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι
1: μα
2: τα
1: είναι σιγουράκι.
2: Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
1: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρα σεξ στο κρεβάτι.
0: Α, δηλαδή τη λες να πάει να κερατώσει τον άντρα.
1: Ναι.
2: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα της, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άντρα.
3: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
1: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
0: λένε.
4: Αφού τράκαρε.
1: Ναι, μπούφο και μόνο από την τράκαρα από πίσω.
2: Δεν
0: είναι
2: να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτό όποια τρακάρει θα μιλάει πρώτα.
0: Δηλαδή, άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
1: Ακριβώς.
0: Και αν δεν τη αρέσει να γυρίσει τον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
1: Εγώ αυτό θα τη συμβουλή.
0: Ωραίο μήνυμα στην
2: εταιρεία. Εγώ θα τη να χωρίσει, γιατί ούτω ή άλλω έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα όπω τα λε κι εσύ.
2: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι
5: άλλο
2: έτσι.
5: Άλλο εγώ.
1: Καταρχά, δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον πλάκα
2: μου. Δεν είναι κομμένη μα.
0: Δεν μιλάτε κορέα, τεβάτε.
3: Όχι, μάλλον.
0: Όχι, παρακάνει.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πε μου λίγο την άποψή σου, παρακαλώ.
3: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άνση ότι ήδη ψάχνεται. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιο να την τρακάρει.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, σου λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
3: Τώρα, αν για ένα τρακάρισμα να σκέφτεται αυτή η όνειρα, να ονειρεύεται πράγματα.
0: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλο. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
1: στα τέλη. Κάτσε, Γιώργο μου, περίμενε δύο λεπτά. Δηλαδή, βλέπει τώρα εσύ μία κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου να πούμε μία. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνει την πλακάρα σου. Τι θα πει ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί δεν του φιόρε γυναίκε που έχω τώρα τελευταία. Θα πει ότι.
0: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτό.
3: Ναι. Γιατί έχει πάρει δουλειά. Ότι παίρνει δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
1: Θα πει δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και κοίτα την καρακαλώνα μπροστά σου.
0: Θέλω να πω και τι θα αφήσει, δηλαδή τη γυναίκα του. Πες ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
1: Όχι, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
0: Α, να δοκιμάσει
1: ναι.
0: Και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
1: Όχι. Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
3: Όχι, εγώ είμαι κάθετος.
1: Ο Γιώργος να ρισκάρει.
0: Εγώ λέω να κάτσει στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκε εδώ και δύο χρόνια.
3: Πολύ ναι. Μίζερο.
1: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
5: Κάτσε εκεί και
2: τέτοια. Τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
1: Βρωμό,
2: πήγε.
3: Εγώ να ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
2: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, εύχομαι.
2: Η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει.
0: Δεν έχει κανένα γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
1: Φλερτ.
2: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
1: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
2: Άκου, θα σου πω. Ξέρεις πως στους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή.
1: Εσύ, ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις ναι. Κούκλος είναι. Για πες.
2: Η επιλογή. Η ναι. Επιλογή όμως, το να θέλω να είμαι μαζί σου.
3: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
2: Χοντρό, αλλά
3: μπάτσα.
2: Δεν απαντάω σε μπάτσα.
3: Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
2: Η επιλογή, το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
0: Ναι.
3: Τι τον αφήνεις
2: είναι
3: τώρα.
2: Το πιο σημαντικό. Τώρα θα πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
1: Η αλήθεια
3: σκοπάνε.
2: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
3: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
0: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παιδιά, γιατί εσείς λέτε πραγματικά σημαντικά.
1: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου,
3: Δεν μπορείς να φύγεις από εκεί, ένα ντου θα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31, τι λέτε για σας, παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή. Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
1: να κάνουμε
0: να κάνει,
1: και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
0: Ναι, εγώ είπα ότι να
1: κάτσει τα αυγά σου, έτσι είπες μίζερα.
0: Και ο
1: και ο Γιώργος Κινάνς είπαν να χωρίσει.
3: Να κάτσει στο σπιτάκι του, να τρώει εκεί στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
6: Μανώλης.
0: Έλα Μανώλη μου, για πες.
6: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο, Παναγία, αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
1: Τι κάνετε για κανείς τα κινητά.
0: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για.
1: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
6: Αυτό λέμε, το γάμο της, κοιτάξει, να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσεις να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει την επιλογή σου. Δηλαδή, όπως ο Πινάτσι, κάθε φορά που κάποιος θα πέφτει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιος να μας τα κάνει.
0: Όχι, κάποιος θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχνάει.
6: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει. Και αν δεν της αρέσει να ξαγυρίσει εσένα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγίου.
1: Δεν μιλάμε για μας.
0: Για τις άλλες
3: και μάλλες γυναίκες αδερφές.
6: Ναι, μιλάμε για τους ξένους. Να μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Σε ευχαριστώ.
6: Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να κάτσει εκεί.
0: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για να φεύγει.
1: Μπορεί να έτσι μόνο με αυτόν τώρα.
0: Ορίστε.
6: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
1: καλά, παιδιά, προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
0: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγία. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτούς που δεν τους συναντάζεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα Λέμε τώρα εγώ που εσύ, ας πούμε, μπορεί να τη θα πει. Ναι. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο. Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Πού σε τρελαίνει.
6: Με τρελαίνει.
0: Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, να πω.
6: Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρα οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα ή δικηγόρο. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ Λόπεζ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύει ότι ποτέ συνέβη, είδε ένα πλάσμα και λε, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμεί ότι πρέπει να το δοκιμάσει. Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
6: Η δικιά μου λογική, να σου πω τι κάνεις.
0: Ναι, Μανώλη μου.
6: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνισε αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
0: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
6: Σωστό,
0: Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να.
6: Ναι. Γεια σας. Συμφωνώ. Ο τρόπος που το κάνεις είναι κακό.
0: Μανώλης.
6: Αν αγαπάς.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Γκάρο που λέει, παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
3: Ωραία, αυτή τη άρεσε πίσω πολύ που έβαλε και όπιστε.
0: Ο Γκάρος, θέλω να πω κάτι.
1: Πάπα, πάπτης έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
0: της. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Γκάρο, να ξέρετε.
1: Ορίστε.
0: Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Γκάρο. Να ξέρετε. Σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρος, παρακαλώ, εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να και μια γυναίκα. Να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον Google, νομίζω.
7: Όχι, γιατί να πάει με τον Google, ρε Παναγή, συγγνώμη.
1: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
7: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
1: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
0: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
1: Και αυτή σου απαντάει.
7: Όχι,
1: αυτή
7: απαντάει.
1: Τι απαντά, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανε δήλωση, έκανε. Αυτό, τέλος.
0: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα.
1: Λέμε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
2: Κομμενίζει ένα μήνα.
1: Άρα κομμενίζει αυτό.
7: Ναι, αυτό
1: λέμε.
7: Που λέει να την κομμενίζει. Ωραία, ας κάτσε εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσε εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιος δηλαδή μας τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
1: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
7: Όχι, Παναγία.
2: Είστε πολύ, Παναγία. Ιδίω σαν και εσένα είστε πάρα πολύ.
7: Εκτός από
2: εσένα
7: που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
1: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει η Νάνση.
2: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
3: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω, πάρε θες, κυνήγα τώρα.
2: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
7: Παιδιά, και το εφέ του Γιώργου το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω αυτά που κάνει.
1: Δεν έκανε. Ο Καλούδης το έκανε.
7: Ο Καλούδης το έκανε.
1: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ο Γιώργος τα κάνει. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
7: Δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry.
1: Λοιπόν, σ' αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλάκια,
1: γεια.
0: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσες κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Ποιος Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, εσύ είσαι.
7: Ναι,
1: μου χρήτσα πάλι βρήκε.
2: Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο ότι συμφωνείτε μαζί μου.
6: Καταρχάς θεωρώ ότι από στιγμή που στέλνει μηνύματα.
1: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
3: Έχει τελειώσει.
6: Όχι, έχει τελειώσει.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
6: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, πάνω απ' δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία τάκα είπατε.
3: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
1: Μα όμως η ίδια απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Έκανα την πλάκα μου και ήταν πανέμορφος.
6: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και α πάρουμε παράδειγμα και αυτούς μας.
8: Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
3: Παιδιά, όχι μάνα, γυναίκα, αδερφέ, συνεχίστε.
8: Αν σα τύχει αυτό. Δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα.
1: Καλά, έχει πιάσει πολλά μήνυματα η Νάνση να αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρώσεις.
0: Αν είχε πιάσει μήνυμα η Νάνση
8: σίγουρα θα τον είχε στείλει.
1: Καλά, καλά, καλά. Μηδέν αν πρώτο τέλος μακάρι.
3: Σκάσε ρε εγώ την βλακία. Γιατί δεν του κάνεις ένα ντου τώρα, τώρα.
1: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης?
2: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
8: Εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
0: Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
2: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
0: Κάτι μπορεί, εντάξει τώρα.
3: Και δεν έχουν και πόρτα.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε.
3: Έχουνε κυλίμι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Τελικά,
2: τελικά αυτή εδώ και ένα μήνα αγκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά αγκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
2: Σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω
2: δεν
0: λίγο.
2: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
0: Γιώργο.
3: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικός σήμερα. Κάνε να δει τον
0: Παναγία. Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλες και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
3: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
0: Ορίστε.
3: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους τους σιλικονάτους, ρε παιδί μου, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψέ με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται να πάει στο καλό και να βγεις Παναγίες και εσύ και αυτός και να ψάξεις τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
9: Πάμε σε ΒΕΗ και φάμαστε.
10: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: απομένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει?
1: Ο Σάσκε.
0: Βάζεις λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ο Σάσκε, το ξέρουμε.
1: Ο Σάσκε, εννοείται.
0: Και το τραγούδι πώς λέγεται?
1: Για σένα.
0: Καινούριο είναι?
1: Ναι, καινούριο είναι.
0: Μάλιστα, για σένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο πριν πάμε για Beat the Bomb. Οπότε ετοιμαστείτε. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ. Θες, κυρία, πόσο πήρε? 190, πόσο πήρε? Πόσο...
1: Όχι, πόσα χαρίσαμε.
0: Ναι, πόσα
1: δώσαμε. Πήρε άλλο νούμερο και άλλα χαρίσαμε.
0: Α, σωστά, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδριόπουλο.
1: Παναγί μου, δεν μιλά τώρα,
0: Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος με ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που στέλνει κάθε μέρα σε ένα σπίτι. Είναι ότι με αγόρασαν τον 30 ευρώ, σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι. Είναι ότι από το 1983 πρωτοστατεί κυριολεκτικά εδώ στο νομό Αττικής με αυτά τα καταστήματα. Και εσείς κυριολεκτικά του μεταδίδετε όλη αυτή την αγάπη, μάλλον του την επιστρέφετε για αυτό που κάνει και μέσα από την εκπομπή μας. Είναι ότι με την κάρτα επιβράβευσης θα πάρετε πάρα πολλά προνόμια και προσφορές σε μια εποχή που πραγματικά όλα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ανδριόπουλος με τα κρέατα. Παρακαλώ, 6936-10-10-22 για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Και πάμε για Beat the Bomb.
2: Θέμα.
0: Κίκι. Κίκι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία, μόνος μου μιλάω, ωραία, μόνος. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
4: Καλά κι εγώ.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
4: Μυρσίνη.
0: Μυρσίνη. Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παλιά, αλλά δεν είχα κερδίσει.
0: Α, τέλεια. Ελπίζω να κερδίσεις τώρα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Μαρούση.
0: Μαρούση, και πόσο έτσι μια ηλικία έτσι, γιατί κάνουμε ένα τεστ λίγο εμείς?
4: 39 είναι.
0: 39, με τι ωραίες εδώ είμαι, βλέπεις τι γίνεται. Από 8 χρονών, Νίκο, μέχρι 78, 80, 90 χρονών εδώ με το πρωινό της Φέρα. Ψέματα να πούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε την αλήθεια. Και αν όποια είναι η αλήθεια, να την πούμε. Τι κάνουμε τώρα?
1: Όχι.
0: Για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
1: Ευχαριστούμε.
0: Πάρα πολύ το Θεό και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κόσμο και όλο αυτό το καλό που σημαίνει. Παρακαλώ, Μυρσίνη, είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
0: 17-22-34-3-2-1, Παναγή.
1: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1. 2. 10. 11 ευρώ. 19. 47, 76 ευρώ, 93, 105 ευρώ.
0: Συνή μου, πόσο ήθελες να τα αφήσεις μέχρι κάνω το 50,
4: Είπα να ανέβει λίγο ακόμα, ναι.
0: Δεν πειράζει, Μυρσίνη. Νάνση, έχουμε να δώσουμε κάτι στη Μυρσίνη που έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα ωραίο.
5: Από τη στιγμή που δεν έχει πάρει και φάει φάσιο, μπορώ να τη κάνω.
0: Μια δωρεπιταγή.
5: Μια δωρεπιταγή εξή.
0: Μυρσίνη, θα ξετρελαθεί με αυτά τα ρούχα από φάει φάσιο.
5: Με το κωδικό Νάνση 20 και τα υπόλοιπα κωρίτσια μπορείτε να πάρετε ό,τι γουστάρετε. Έχει τα ωραιότερα ρούχα στι καλύτερε τιμέ. Φάει φάσιο.gr 5. Μου στέλνει μήνυμα τώρα, Μυρσίνη, στο Instagram.

0: μια κουβέντα. Θα σου πω μια κουβέντα.
1: Παιδιά, και... υπάρχει μια ένταση.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο. Όχι, όχι, Νίκο, μην γελάς. Θα σου πω μια κουβέντα. Θα την πω για να την ακούσει και ο κόσμος. Να έχεις μάρτυρες.
2: Παρακαλώ.
0: Όταν κάποια στιγμή σε πάρω τηλέφωνο και σου πω τη φράση.
1: Τρέχα.
0: Έρχομαι από εκεί. Να ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις. Στο λέω από τώρα, όπου και να είσαι, γιατί θα ξέρω που θα είσαι. Θα ξέρω.
2: Θα έρθεις απλά ή θα έρθεις με φόρα.
0: Θα έρθω με φόρα.
2: Τέλεια.
0: Και θα φας μία εκεί
3: θα
0: πάνω αυτό.
3: Ακούς,
0: έχεις δει. Θα φας μία. Τα μάτια σου θα γίνουν σαν τα γρούνια την ώρα που κλάνουμε. Ακούς, άσε, περίμενε λίγο. Έχεις δει γρούνι.
1: Όταν σου κάνει έτσι.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει πώς κάνει.
2: Εσένα.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει. Έχεις δει.
2: Όχι.
0: Πώς σηκώνει τα μάτια του, έτσι.
2: Πώς σηκώνει τα μάτια του. Έτσι
0: θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
2: Τέσσερις θα σε πάρουν από τα χέρια μου, να ξέρεις.
0: Θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
2: Άμα, παρακάλω να μην ξεκινήσω να παράω.
1: Μ' αρέσει που το πρωί λέγαμε για τη Βουλή και για τις εντάσεις που υπάρχουν. Αλλά πάλι καλά, εμείς πολιτισμός.
2: Αν δεις ότι ξεκινάω και τρως την πρώτη, φύγε.
0: Και θα πω και τον Νίκο. Καλά, είναι και ο Νίκος μαζί μου που θα μου πει στην αρχή.
1: Α, θες και παρέσει, θα κατεβάσει παρέα.
0: Που θα μου πει, α τον στην αρχή δικό σου, δεν τον θέλει πρώτα εσύ.
3: Ναι. Εγώ το είπα, το είπα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος.
2: Εντάξει, παιδιά.
3: Θα μου πει εμένα που είσαι και α.
2: Έτσι, με τα όνειρα θα μείνετε. Λοιπόν, αν η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix OGF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
1: Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι Παναγή και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς, τα πάντα θα βρεις. Και υπάρχει κάτι που δεν γνώριζες. Η Green είναι η μοναδική μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτη γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, έτσι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Νίκο, για βάλε μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πάτα το λίγο να ξεκινήσει, γιατί σε όλους μας, παιδιά, έχει συμβεί. Κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πολύ, που η ζωή μου όλη είναι αυτή, κάτι θα γίνει. Θα πέσει πάνω φαγητό, καφές, κάτι. Λες και γίνεται επίτηδες. Και είναι εκεί, σου λέει, πάνω που λες το πόρε, φίλε, σε μένα. Ευτυχώς η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έγινε ποτέ, γιατί και είναι δύο φορές μεγαλύτερο και έχει τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες οσμές και επαναφέρει επαναφέρει, ρε παιδί μου, τα γαριασμένα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά. Άρα ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα και που είναι και το πρόσωπο της Ariel, ιδανικό για όλους τους τύπους, έτσι, και για μεγέθη πλυντηρίων.

0: Εδώ ένα θέμα που είχαν στο πρωινό του Αντένα και ο Τάσος θύμισε με το παιδί, το ξέχασα. Ο Τεριάκης, αυτός ο καταπληκτικός δημοσιογράφος και ένα υπέροχο παιδί ο Τάσος, ο Τεριάκης, που είχε ένα θέμα για το πόσους καρχαρίες και πόσες είδη καρχαριών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Κοκκίνησε το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Πεθάνουμε όλοι.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω ότι είναι χρόνια τώρα αυτά έτσι που είναι ήδη τόσο πολλά.
2: Με ζευγάκι θα γίνουμε όλοι.
3: Λοιπόν, χρόνια είναι τώρα. Αλήθεια.
0: Ναι, πάρα πολλά ήδη υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ γιατί.
1: Οι έχουμε... καρχαρίες.
0: Ρε, δεν πάνε να πα σχολείο ξανά. Καρχαρίες. Ανόητε.
1: Νομίζω ότι σφέρα δεν
0: είναι. Άκου λίγο. Δεν ακούω τίποτα.
1: Γρηγόρη.
0: Όχι, σε πάλι.
1: Νικό. Βγαίνουν και στην Αμμουδιά, μόνο και που έχει πέτρες, ξέρουμε.
0: Βγαίνουν και στην Αμμουδιά και ανεβαίνουν πάνω
1: σε κλίμα. Κοκτελάκι και γίναμε.
0: Είναι βλάκες. Καταρχάς να έχεις δίκιο για τον κορονθιακό κόλπο που βγαίνει στο Ιόνιο.
1: Άσχεται, γεωγράφεται.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είναι πολύ στενός, δεν χωράνε να περάσουν.
3: Είχε να πει κάτι.
1: Σφαίρα Voice. Αιγαίο, Πέλαγος, εσύ.
0: Αίγιο.
1: Με τη φίλη σου μαζί στη Θεσσαλονίκη να ξαπά το σχολείο.
0: Έλα, εννοείται, δεν ξέρεις.
3: Έλα, γιατί όταν το είπε δεν πετάχτηκε κανένας σας να πει.
0: Ακού.
2: Τσουβαλιάζει,
0: Από τι κάνει αυτό το παιδί μου, να καταλάβεις τι βλάκα είναι. Λέει ένα αστείο. Λέει μάλλον μια κακία και μετά γελάει δυνατά. Αυτό στο σχολείο θα ήταν για ξύλο πολύ, δηλαδή, ειλικρινά. Γιατί τι κάνει, λέω κάτι χάσαν, έτσι. Έλα ρε το μαλλιά σου που είναι έτσι, δεν είναι καθόλου. Το χειρότερο είδος ανθρώπου που υπάρχει. Γιατί αν θες να πεις κάτι, πες το και μην εκεί για να πει.
3: Να υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Παναγής κάνεις αντρελός και δεν λες είμαι μόνος μου, μόνος μου, δεν μας βλέπεις.
1: Και έρχεται την άλλη εβδομάδα, θα του θυμίσω πως είναι χωρίς εμένα, μην αγχώνεσαι.
3: Να το υπενθυμίσω αυτό.
0: Μόλις το συνηθίσω και χωρίς εσένα, επειδή υπάρχει ουρά εδώ ανθρώπων που θέλουν να
1: πούνε. Δεν φαίνεται να το συνηθίζεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζω πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
2: Χθες πάντως στις συναντήσεις τους έθεσα.
0: Α, τον εγκομμή δεν χρειάζεται να πει παραπάνω.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν όμορφα,
1: οικοκυρεμένο, κυμπάρι με τα δαχτυλάκια του κάνει και έτσι.
0: Να πάει, έτσι, να πάει. Κατάλαβε αυτό το μωράκι εδώ πέρα που μα ήρθε 18 χρόνων και το φέρανε εδώ πέρα με την προπόθεση λέει να είναι ο σκύλος, να γαυγίζει στον αέρα.
1: Πώς δεν έγινε αυτό.
0: Άστα αυτά. Σκύλε. Βλέπει την πλάκα έτσι κάνει.
1: Τι κορδάκε στη Θεσσαλονίκη για πάτε πάλι σχολείο να μάθετε πώ ενώνεται ο Κορυφιακό.
0: Γιατί τον έφερε εδώ, καθόταν πίσω από ένα πρόσωπο, να μην πούμε τώρα τι, και του είπε το πρώτο, έλεγε να κάνει το σκύλο. Εδώ πέρα θα γελάσει λίγο μόνο. Και εμεί τον πήραμε και τον κάναμε.
1: Ποτέ αυτό που λε.
0: Άσερε τώρα, δεν το λέει πολύ. Σε έφεραν για σκύλο εδώ και σε κάναμε άνθρωπο.
1: Λέει ψέματα.
0: Άσε το
1: λάσπη, επειδή το προσέβαλα που είναι αγιογράφητο και δεν ξέρει πού είναι ο Κορυφιακό.
0: Καθόλου είμαι πολύ. Θα σου λέγανε. Κάτι δεν ξέρω, το λέω. Είμαι και πάρα πολύ καλά στη γεωγραφία.
1: Τι δεν ξέρει.
0: Αλλά. Πολλά πράγματα.
1: Όπως.
0: Όχι, γεωγραφία. Ό,τι θες ρώτησε με. Εσύ αφού εμένα ρωτά. Συνέχεια εμένα ρωτά.
1: Σκύλε.
0: Κόψε. Πες την ανάση για το Σφαίρα Βόη.
3: Λοιπόν. Σφαίρα Βόη. Εδώ λοιπόν έχουμε την Πέννη Παπαγεωργίου. Μας έχει στείλει και το εξώφυλλό της. Έλα απλά, μια κούκλα θα πω εγώ, μια μελαχρινή καλονή. Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τη μουσική από την ηλικία των 11 ετών, συμμετέχοντας σε χοροδίες με εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα έπαιζα κλαρινέτο στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορινθίων και συμμετείχα σε συναυλίες, παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Τραγουδάω επαγγελματικά τα τελευταία 15 χρόνια και συγχρόνως σπουδάζω στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Το 2019 συμμετείχα στο The Voice. Έχω συνεργαστεί με Νότης Φακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κυριάκο Παπαδόπουλο και έχω κάνει φωνητικά και ντέμο για πολλούς τραγουδιστές στο στούντιο, π.χ. για τον Θοδωρή Φέρη, τη Ρία Ελληνίδου, τον Θάνο Τζάνι και άλλους. Πρόσφατα λοιπόν έκανα το πρώτο μου βήμα δισκογραφικά κυκλοφορώντας το τραγούδι «Έλα απλά» σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το «Έτσι απλά», το «Έλα απλά» μάλλον, για να είμαι «Έλα απλά», Πέννη Παπαγεωργίου και καλή σου επιτυχία. Voice.

0: τόσο ερισμένη με το ραδιόφωνο η Νάση που τη ρωτάω πώς, ενώ είναι κλειστά όλα, πώς είναι το όνομα της κυρίας και πηγαίνει στο μικρόφωνο και μου μιλάει. Παίνει Παπαγεωργίου. Ενώ είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Παίνει Παπαγεωργίου, παρακαλώ, παίνει μου πάρα πολύ ωραία η φωνή. Πάρα πολύ ωραία η φωνή. Νομίζω ότι αν και το τραγούδι συμπαθέστατο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν σε αυτή τη δικιά σου τη φωνή γραφτούν πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, Πένι, θα κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Ωραία φωνή, μεστή, βαριά, λαϊκή, αυτά που γουστάρουμε. Όχι, επειδή κάποιοι λένε ότι αν υπάρχουν φωνές εκεί έξω, υπάρχουν και καταπληκτικές φωνές. Να γραφτούν τραγούδια, να μείνουν στην ιστορία. Γιατί φωνές υπάρχουν εκεί έξω. Πού είναι αυτοί οι συνθέτες που γράφαν αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια, να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως την Πένι. Πένι, καλό ταξίδι, να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Θα ανέβεις λίγο στο Instagram σφαίρα το τραγούδι σου για να ψηφιστεί. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που θα τελειώσει αυτός ο φετινός διαγωνισμός, θα βγάλουμε και τη δεκάδα των καλύτερων τραγουδιών όπως τη ψηφίσατε εσείς. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και φακέλους για 1000 ευρώ παρακαλώ.
2: Γιατί
0: βέβαια,
2: τώρα έτσι,
0: 500 ευρώ.
2: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, ρέμισες, πολύ ωραίες.
2: Καλύτερα.
0: Τακ, τακ, τα λύνουμε σε δύο λεπτά οι δυο μας.
1: Την
0: κοπέλα θα πάρω που έπεσε το τηλεφωνική της γραμμή και ήταν στον αέρα και δεν πρόλαβε η κοπέλα. Και έχουμε και μια έκπληξη. Θες να πεις κάτι, Παναγία?
3: Ναι, θέλω να πω. Και μετά θα σου πάσω για πάντα.
0: Πάρτα, πάρτα, πάρτα, πάρτα.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
11: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοποίημενος 39 και Κορίνθου.
13: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο την κοπελά. Πείτε, έβλεπα λίγο για το σφαιρικό κεραυνό. Τον έχετε δει το σφαιρικό κεραυνό?
1: Αυτό που ήταν σε κάτι τρένα στις γραμμές. Που δεν το έχουν εξηγήσει, λέει, ακόμα αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι, ρε φίλε, άκου τώρα. Θα σου δείξω, είναι μία μπάλα. Περίπου σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, λίγο πιο μεγάλη. Που είναι, και, είναι σαν, μια μπάλα που έχει αυτό το χρώμα του κεραυνού, αυτό το άσπρο μπλε, ναι. και προχωράει. Προχωράει, περνάει πάνω από τις γραμμές, έχει μπει μέσα και μέσα σε, σε κλειστούς χώρους. Προχωράει αργά. Προχωράει στο ύψος, δηλαδή το ποδιών σου, για να καταλάβεις. Μέχρι τη μέση σου, ας πούμε. Προχωράει.
2: Από το ρεύμα είναι αυτό.
0: Δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι επιστήμονες τι. Λένε ότι είναι κεραυνός και αν πάει, πήγε κοντά στα σύρματα, χτύπησε κατευθείαν. Μπαπ, έκαψε το μετασχηματιστή. Και προχωράει. Δηλαδή, αν σου το δείξω, θα πεις τώρα αυτό το πράγμα κεραυνός είναι. Δηλαδή, λες καμιά φορά. Να το δες.
1: Δες κι εσύ, ακροατή, φίλε, που μας ακούς. Δες. Γρηγόρη, είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, του έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Βγάλει τη βίντεο.
0: Μιλούσες,
1: ξεμιλούσες. Και τις προάλλες είδα και εγώ έναν πιλότο που τράβηξε ένα ούφο.
0: Α, εντάξει, κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω, αλήθεια το λέω.
0: Που μπορεί να βρεθεί κάποιος απέναντι
1: και εγώ για φαινόμενο μιλάω, όχι φυσικό, αλλά φαινόμενο.
2: Φαινόμενο είμαι εγώ!
1: Βάλε μας λίγο το φαινόμενο. Τελευταία, λοιπόν, ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλητική σειρά BQ Oil Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη στον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε μπόλικες. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil.
3: Κάθε φορά, παιδιά, που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όσο Γρηγόρης πάει να πάρει τηλέφωνο τη Σταματία, να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Λέγε, Πανάγη, λέγε μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο. Λέγεται.
3: Τι, έτσι.
1: Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο, ούτε άγχος για βαλίτσες, ούτε άγχος για αεροδρόμια. Παίρνεις ό,τι θέλεις και κάνεις το road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Σαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό ταξίδι το καλοκαίρι σου αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αν έχεις και καλή παρέα, είσαι ο καλύτερος. Ένας νικητής κερδίζεται εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, παίζουμε τους φακέλους. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, Νάνση. Σε παρακαλώ. Η Σταματία είναι στο. Γεια σου, Σταματία.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη, και πάλι.
0: Να πούμε ότι Σταματία ήταν το πρωί που πήρε τηλέφωνο για τους φακέλους και εκεί που μιλούσαμε έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Ζητήσαμε να μας στείλει το τηλέφωνό της και παίζει τώρα ξανά στον αέρα, γιατί είναι δύσκολο να πιάσεις. Μην κοιτάτε τη Μαρία από την Κρήτη. Λοιπόν, Σταματία μου, 2, 4, 6, 8. Τι λείπει ένας φακέλος?
1: Πού το πήγατε ρε εσείς στο σταθερό του τηλέφωνο?
3: Όπου οι παράγκαστημένο το έχουν, παιδιά.
0: 1, 2, 3.
4: Βοήθεια, Παναγία.
2: Μαζί θα το
3: πάρουμε. Όπου κλεψιές που γίνονται εδώ.
1: Λοιπόν,
0: στόχος βούλευση.
1: Live στο nancy.antonio, εκεί, γιατί δεν έχω του σφαίρα.
0: Στόχος, βούλες, μουστάκι, ούφο, κεραυνός, ρόζα, γελάδα, σουβλάκι, λουλούδι.
4: Ρόζα, γελάδα, σουβλάκι.
0: Σουβλάκι, αγελάδα, ροζ. Από τη σειρά μαζί. Αν βγάλεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ. Μακάρι να τα πάρεις. Ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα και έχει το 5. Ψάχνουμε το 2 και το 0. Ανοίγω την αγελάδα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε.
3: Τι?
0: Το 2. Πώς τα καταπούει.
4: Παναγία μου, μακά.
0: Αν στον ροζ φάκελο είναι το 0, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και στο ροζ φάκελο Η σταματία που το πρωί.
1: Δηλαδή τώρα σταματία, αν εσύ πραγματικά έχει μέσα το μηδέν.
3: Ήτανε να τα πάρει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
3: το
0: γιατί
3: ήθελε.
0: Πέπεσε το αυτό. Πήραμε τηλέφωνο. Αν, ναι, αν το πρωί που θα έλεγε αυτά.
1: Τι είδε το μεταξύ το μήνυμά σου, γιατί έχει πάει στα σπαμ.
0: Μάλιστα. Γιατί αν το πρωί έλεγε στου φακέλου αυτού που θα είχαν άλλα νούμερα μέσα, γιατί του αλλάζουμε μετά από κάθε
1: φορά. Έλα, πάμε, δείξτε το μα.
0: Και στο ροζ φάκελο είναι ο αριθμό.
4: Ναι.
1: Παιδιά, σε ποιον να το πούμε.
3: Τι λες τώρα, ρε.
0: Εντάξει.
3: 500 ευρώ ζεστά μετρητά.
0: 5-2-0.
3: Κάλεσε το πρωί. Έπεσε η γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Σου είπαμε να μας στείλεις ένα μήνυμα να σε καλέσουμε για να ξαναπαίξεις. Και κέρδισες 500 ευρώ μετρητά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Έλα, γλυκούλα μου.
0: Συγκινή γλυκιά.
4: Παιδιά, και το γιο μου Φωστάδο που ήταν πολύ στεναχωρημένη που έφυγε, υπηρετεί τη Λίμνο.
0: Α, εντάξει, υπηρετεί. Να είσαι περήφανη που υπηρετεί την πατρίδα.
4: Είμαι περήφανη, μάλλον.
0: Εντάξει, έφυγε, παιδί, είναι άντρας, είναι, θα φύγει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, και τώρα και οικονομικά θα θέλει στήριξη σίγουρα.
1: Ήταν τυχερό το live που έκανε στο δικό μου Instagram.
0: Οπότε, να σου πω.
1: Αυτό θα πω εγώ.
0: Του στέλνει και χρήματα εκεί, ε.
4: Του στέλνω, βέβαια, ναι.
0: Οπότε θα το κάνουμε 700 ευρώ αντί
5: όχι,
0: για 500.
5: Όχι, όχι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μαζέψου, όχι,
0: όχι, γιατί
5: δι...
0: όχι, όχι, δίναμε χιλιάρικο.
5: Θα το κάνουμε χίλια.
0: Τα 200 ευρώ από εμάς για το παιδί που είναι φαντάρος. Σταματία, 700 ευρώ είναι το δικό μας γιατί δεν έχουμε δώσει τίποτα αυτό το μήνα έτσι κι αλλιώς. Χαλάλη σου, ειδικά όταν μιλάς και για το παιδάκι που είναι και στρατιώτης.
1: Πώς έτυχε, παιδιά, να μπω τώρα στα μηνύματα. Εγώ το έχω ξεχάσει ότι τις είχε πει τη σταματία και βλέπω πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα και πάνε στα σπαμ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτά που δεν διαβάζονται. Και λέω ποιος μου έχει στείλει και μου γράφει σταματία.
0: Λοιπόν, σταματία μου, 700 ευρώ είναι από την εκπομπή μας για τον γιο σου να είναι γερός. Να του πεις τον ευχαριστούμε πολύ που
3: καλώς πολίτες.
0: Να πάνε όλα
4: με
0: καλά
4: υγεία.
0: Και με το καλό να γυρίσει πίσω. Μιλάς λίγο με τον Παναγί να κρατήσεις.
1: Έχουμε το τηλέφωνο.
0: Α, το έχουμε το τηλέφωνο, ναι. Οπότε σταματία, θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν πώς θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα, έτσι. Γεια σου, σταματία μου.
4: Καλό καλοκαίρι να σε
0: χαρήκαμε. Που χάρηκε και α συγκινήθηκε είναι ωραία.
4: Αυτέ οι παιδιά
0: να είστε πολύ καλά. Το ότι συγκινήθηκε από κάτι ωραίο είναι όμορφο αυτό. Να σε καλά, φιλάκια πολύ.
3: Φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Γεια σου, Στέφανε Κωνσταντινίδη.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι από το Βαλμά με τα υπέροχα αυτά τυριά που έχει μέσα κοφινάκι, γραβιέρα, φέτα, κεφαλοτήρι, Βαλμάς. Και έχω καταλάβει αυτό που νιώσατε, αυτό που προσπαθούσαμε να σας πούμε, ότι αυτή η χώρα αξίζει να έχει φέτα. Φέτα. Επειδή δυσκολεύομαι να πω πολλά, αλλά είσαστε έξυπνοι και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι καταλαβαίνετε. Εγώ θα σας πω απλά 70% πρόβιο, 30% γίδινο η φέτα Βαλμάς. Και θα σας πω επίσης και για το κοφινάκι, ότι είναι το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί που παράγεται με κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δύο. Σιγά σιγά ξαναλέω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το να φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Ψάξτε το, βρείτε το σε ελληνικές αλυσίδες, βρείτε το παντού, μέχρι και στην Κρήτη κάτω, που ξέρετε ότι ήταν δύσκολο να φύγει από τη Βόρεια Ελλάδα για να φτάσει στην Κρήτη. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω για να κλείσω είναι το ότι οι ποσότητες είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί αν το βρείτε τη φέτα Βαλμά ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα βρίσκεται συνεχώς, γιατί η υπερκατανάλωση που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και επειδή είναι συγκεκριμένο, δεν θέλουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, είναι ευχαριστημένοι. Ήδη κάνανε το παραπάνω για να φτάσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παραπάνω από το παραπάνω δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό σας το λέω.
0: Δώσε το δώρο.
1: Βεβαίως. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε Late Again, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το Easy Shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και όντως, αν μπείτε μέσα, θα το διαπιστώσετε. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν. Lateagain.gr, μια δωρεπιταγή και για σήμερα. Στέλνει μήνυμα αξία 50 ευρώ. Στέλνει μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Και εγώ θα δείξω εδώ πέρα στην παρέα στο Παναγή. Instagram τα σκουλαρίκια που μου στείλανε.
1: Ναι, σκουλουκούι. Δώσε λίγο, πάρε λίγο τηλέφωνο στο κύριο που πήρε το, για την κόρη και το κορτσάκι που είναι 15 μηνών.
2: Γιορτάζει. Να το βρω.
0: Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνουμε όλα αυτά. Μέχρι αυτό, εγώ θα σα πω ότι στην παρέα μα έχουμε
2: εσύ
0: φυσικά Λουμίδι Παπαγάλο ελληνικό καφέ με γεύσει. Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο, παιδιά, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο, θα πάθετε την πλάκα. Πραγματικά μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Κάθε λοιπόν εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Δεν είναι για λίγο, είναι για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1969 γράφοντας σφαίρα και εννοώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. Και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, μην διατέλει χρέος 0,34. Γραμμή παραπώνων 2-14-2-14-80-20.
1: Από αυτό χρεώνεστε το μήνυμα, να πούμε έτσι. Από τα άλλα του που σας λέω για το.
2: Μισό λεπτό.
1: Έλα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
1: Σοφία, να χαίρεστε τη Λιδία σας.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνη.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ζωή να έχει.
1: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
3: Μια γνώριμη φωνή στην αρχή.
0: Αυτή είναι που σου μιλάει, για μιλά.
1: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
3: Άμα σου πω ότι κατάλαβα ποιος είσαι, γιατί είναι
1: η ίδια η
3: φωνή σου από την τηλεόραση.
1: Α, κατάλαβες δηλαδή ότι είμαι ο Σπύρος
0: Παπαδόπουλος. Ναι.
3: Όχι, είσαι ο Γρηγόρης.
1: Α, τι είναι αυτά που λες. Μας πήρε ο άντρας σου πρωί-πρωί και μας είπε να σε πάρουμε να σου πούμε χρόνια πολλά για το κοριτσάκι σας.
3: Α, δεν είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, 15 μηνών, τη Λιδία σας να είναι γερή. Όλα τα καλά του Θεού.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ποια περιοχή έχουμε πάρει?
3: Στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή γιορτάζει η μικρή και μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μερικά πραγματάκια, πάμε λίγο για ένα χαρμάνι, σε παρακαλώ.
0: Δώσε
1: πάρα
0: πολύ.
2: Έλα, που γιορτάζει η μικρή, πας καλά.
1: Έλα, 15 μηνών τώρα.
0: Καλά, έχουμε μπλα μπλα.
2: Μπλα μπλα τόις θα τις δώσουμε.
1: Θέλει,
2: να
1: πάρε
2: μπλα μπλα τόις για το παιδί χαρμάνι. Εντάξει. Για εσένα.
3: Γιατί τσακώνεστε?
2: Λέω, θέλεις δώρο για τη μικρή από μπλα μπλα τόις παιχνιδάδικο ή θέλεις χαρμάνι για σένα δώρο?
0: Τώρα τη βάζει τη μάνα, τώρα να κάνει ένα δύσκολο.
3: Στο χαρμάνι, παίρνω μέχρι και μπιμπιλίνα τη μικρή.
1: Ακριβώ.
3: Για το χαρμάνι.
1: Κατάλαβε λοιπόν για το λέω.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ δωρεπιταγή χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πάρει ό,τι θέλει εσύ, γιατί έχει και τι καλύτερε τιμέ τη αγορά.
1: Μα η κοπέλα τώρα είναι στα έξοδα πάνω, γι' αυτό σου λέω να τη βοηθήσει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Τι να κάνει τώρα για να πάρει το δώρο?
2: Τίποτα, έχω και το τηλέφωνό τη από το
3: τέλο.
2: Θα σε καλέσουν από το κατάστημα για να του πει σε ποιο κατάστημα θε να πα.
3: Α, περνάω τέλεια.
2: Εντάξει.
1: Όλα πολύ. Τέλεια. Να είστε έτσι πάντα χαρούμενοι. Φυλάκια.
2: Φυλάκια.
3: Φυλάκια.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι Λιδίες. Εγώ δεν το πήρα καθόλου χαμπάρι. Οπότε γιορτάζει και η Λιδία μας. Του Διονύση,
1: Διονύση, η κόρη. Λιδία, Διονύση.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
1: Λιδία, τι υπέροχο πλάσμα και αυτή. Λιδία.
2: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η στοίχημα ανακοίνωσε με περηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στοίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plus, παίξει υπεύθυνο.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι στην παρέα μας. Έτσι, Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να πάτε να δείτε για τον τριχωτό της κεφαλής σας τι θα συμβεί και πώς ακριβώς θα είστε σίγουροι για τη συνέχεια από χειρουργούς, γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά και πήραν τις φοβίες μας επιτέλους αφού το ζήσαμε από κοντά. Και εγώ και ο φίλος μου ο Θοδωρής και για τη θεραπεία PRP, για ενδυνάμωση της τρίχας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το ζήσετε και να πάτε έστω και μια επίσκεψη να σας δούνε αν έχετε τέτοια ψυχολογικά θέματα και θέλετε να βάλετε μαλλιά.
2: Και πάμε για ginseng.
1: Περίμενε, ginseng, μινσίνγκ, μπίνγκεγκ.
2: Ginseng,
1: ginseng,
2: ginseng,
1: μπίνγκεγκ. Πάρε τηλέφωνο να συγκεντρώ αυτό και μετά θα πούμε.
2: Έλα, να σου πω για ginseng Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, Γρηγόρη. Αλλά πού να τρέχεις στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unifarma.
1: Μα θα πάρεις, Νάνση.
0: Πρέπει να ξεκινήσει να λέει ο Παναγής.
1: Τι να λέει, ρε.
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω, Γρηγόρη, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής.
1: Όχι, θα το πεις μια και καλή, το λέω εγώ. Και δεν είναι και το τελευταίο που θα πεις.
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω ότι δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
1: Το Pulp Fiction το έχεις δει. Το Pulp Fiction το έχεις δει.
2: Αξίας, όχι. Αξίας 22.550 ευρώ από την καταπληκτική MG Omega Elast στην Αγία Παρασκευή.
1: Πάρα πολύ.
2: Πέφτει το σφαίρα password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-1010-22 σφαίρα password και όνομα τεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, λέτε τον κωδικό, μπήκατε στην κλήρωση. Απλά τα πράγματα.
0: Τι γράμματα έχεις κάνει. Παναγίνει το δεύτερο μήνυμα.
1: Παιδιά, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γράφει μήνυμα στο τηλέφωνο και τα γράμματά του στο μήνυμα στο τηλέφωνο είναι χάλια.
2: Τι έγινε, Νάντζη μου?
1: Χάλια.
0: Πατήθηκε το 5 δύο φορές.
2: Πατιέται, πατιούνται τα κουμπιά κανονικά. Το τηλέφωνο της Σταματίας θα μου το δώσει, το έχω ζητήσει 5 φορές, δεν υπάρχει έκτη.
1: Νάντζη μου, πατιούνται τα νούμεράκια.
0: Ναι,
1: παίζει με τη φωτιά.
0: Το ένα δεν είχε σήμερα.
1: Παίζει με τη φωτιά.
2: Άλλαξε τη συσκευή.
0: Ναι. Τη Μαρία θα ήθελα, παρακαλώ.
4: Ναι, ίδια.
0: Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
0: Μαρία,
4: καλά,
0: εσύ? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έχεις καταλάβει?
4: Έχω καταλάβει.
0: Αν έχεις καταλάβει, πες μου τον κωδικό τώρα.
4: Μισό λεπτό, γιατί πέρασε ώρα και δεν το θυμάμαι.
2: Να δει το μήνυμα που έστειλε. Το
1: έστειλε σε μήνυμα, Παναγία.
0: Το έχω στείλει και εγώ. Έλα, Μαράκι, δώσε μας τον κωδικό.
4: 3573.
0: Ναι! Μπράβο, Μαρία, έχεις αυτοκίνητο. Βέβαια.
4: Αλλά θέλω άλλο.
0: Αφήσε άλλο, Και πού μένεις?
4: Στη Δράμα.
0: Στη Δράμα. Καλά, φαντάζομαι να το κερδίσεις και αν πρέπει. Άμα το κερδίσεις και είναι στη Δράμα, θα πρέπει να το πάμε εμείς. Δεν έχω πάει.
2: Εσύ, όχι εμείς.
0: Εγώ θα στο φέρω άμα κερδίσεις.
1: Μέσα να πάει το πρώτο καροτσάκι στο Σφαίρα Κούριερ. Να το πάει στην Καβάλα το καροτσάκι το πρώτο.
2: Να σε πάω εσένα με το καροτσάκι όταν έρθει η ώρα.
1: Να σε, είσαι τυχερός.
4: Να
1: σε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Μαράκι.
0: Καλή επιτυχία. Φιλάκια.
1: Θυμάσαι που είπε το πρώτο καροτσάκι για μωρό να το πας εσύ να το παραδώσεις.
2: Είσαι
1: πολύ τυχερός που δεν κάνεις τις παραδόσεις εσύ σε αυτή την εκπομπή από το Σφαίρα Κούριερ.
0: Και εγώ λέω να το καθιερώσουμε, γιατί να σου πω κάτι, θα μας βγάλει και ωραίο υλικό για τα social.
1: Εννοείται. Γιατί δεν πήγες εσύ? Λοιπόν, ό,τι πέσει εκτός Αθηνών το πας εσύ. Εντάξει, ναι. Αύριο.
2: Πληρώστε με και θα το πάω.
1: Θα το σε πληρώσουμε.
2: Τι να σε πληρώσει?
0: Ποιο να σε πληρώσει,
1: δηλαδή? Γιατί δεν πληρώνει
0: ένα σκασμό λεφτά. Μόνο σου λες ότι είσαι από τους πιο υψηλόμισθους αυτή τη
1: στιγμή. Έχω ραντεβού.
0: Χάρη και μετά εσύ.
1: Ναι, έχω με τον κύριο Πολίτη.
2: Να του τα πει τότε.
1: Τι να του πω?
2: Ότι.
1: Δεν είσαι ευχαριστημένο.
2: 14 χρόνια τώρα τέτοια λεφτά παίρνω.
1: Αλήθεια? Τότε γιατί κάθεσαι εδώ? Γιατί δεν σηκώνεστε να φύγει.
2: Γιατί σα λυπάμαι να σα αφήσω μόνο σα.
0: Λογικό. Τον κρατάει και το συμβόλαιο.
2: Γιατί φεύγει.
1: Γιατί δεν φεύγει, ρε φίλε.
0: Τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
2: Σιγά με σα χαρίσω την αποζημίωση. Θα σα κάνω να με διώξω.
1: Πού θα βρει τέτοια εκπομπή pet shop να σε κρατάει.
2: Έννοια σου και έχω προτάσει. Γρηγοράκο μου.
5: Γιατί δεν φεύγει.
2: Αλλά θα σου φύγω και θα κλαίω.
1: Έχω έτοιμο κόσμο πίσω. Καταρχά με πήρε τηλέφωνο μου που Διονύση θέλει να έρθει εδώ.
2: Αλλή μόνο.
1: Σε περιμένει πώ και πώ να φύγει.
2: Να έρθει. Αυτό έχω να πω μόνο. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Την
1: Παρασκευή ο Διονύσης θα έρθει εδώ να κρατήσει.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Κατάπιασε, θα την βάσει μια και καλή.
2: Καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου. Ένιω και θα την βρω εγώ την άκρη μου. Και όσο εξερευνούν αυτό.
1: Εγώ μέχρι τις 11 ώρα θα μιλάω, θα κρατήσω και στο ραντεβού.
0: Να εύχομαι
1: την καρδιά μου. Εύχομαι να τη βρει από την καρδιά μου και την καρδιά μου το λέω να τη βρει.
0: Μην κλείσει μου λίγο το μικρόφωνο, βγάλω το σφουδεράκι μου.
2: Δεν φοβήθηκα ποτέ μου για το τι θα κάνω, για σε ποιο σημαντικό.
1: Και πολύ καλά κάνεις και είμαι μαζί σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Στο καλό να πας και στην Ευγή της Παναγίας.
2: Να σε καλά.
1: Και άμα χρειαστείς και βιογραφικό, όχι βιογραφικό, όπως το είπε, επιστολή. Συστατική επιστολή, θα τη γράψω εγώ.
2: Εντάξει.
1: Θα ξεκινήσω με το κολόπεδο που πάτε να μπλέξετε.
2: Σήμερα που έχω το τηλέφωνο του Τσαουσόπουλου, ρε παιδί μου, πού το έχω που με ζήταγε.
0: Α, άστα, δε. Με άλλο όνομα.
2: Α, άλλο όνομα. Πού είναι, στο ρυθμό, το κορίτσι αυτό το όμορφο που είναι
5: εκεί. Δεν τα έχω πει.
1: Θα πας στο ρυθμό.
2: Εννοείται θα πάω στο ρυθμό.
1: Τι ώρα πρωινό απέναντι μας.
2: Απέναντι σου.
1: Μόνο όταν μιλάω εγώ θα μιλάς.
2: Θα λέω, μιλάει ο Γρηγόρης, καθίστε.
1: Μόλις μιλάω. Εσύ δεν είσαι με τα ακουστικά. Μόλις πάω να μιλήσω, εγώ τότε θα μιλάς.
2: Ο ψηφιακός κόσμος σήμερα δίνει στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν. Λοιπόν, η Vodafone έφερε το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Να ευχαριστήσουμε και την Πέτα Πετ, παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τέλος 29 του μηνός σε 9 μέρες την κλήρωση για τη συσκευή μασάζ 300 ευρώ. Την εταιρεία που 24 ώρες 24 κάνει τα πάντα για ό,τι χρειαστείτε για τα θέματα υγείας σας. Σε ό,τι αφορά την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Συγκλονιστική Πέτα Πετ που έχει βοηθήσει κόσμο από αυτή την εκπομπή πάρα μα πάρα πολύ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. 24 ώρες 24 ώρες. Από το να σπάσετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ πολύ σοβαρά πράγματα που μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Μια οικογενειακή επιχείρηση υπέροχη, Κορτίο 14 Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα Λαϊκό, Σωτηρία Ερυθρός Σταυρός, σύντομα Σώσης Μανόβλιο και 6936-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και πέντε πέντε για το δώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουμε πάει 8 λεπτά μετά από τις 10. Να είστε καλά.
0: Ραντεβού αύριο. Τελευταίο καιρό αυτό γίνεται μονίμως. Καλούδι, τα μισθά μου τώρα.
1: Σε 20 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε, οπότε περάστε καλά.
5: Να σας πω κάτι, πάει να δει τον πρόεδρο.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πάρα πολλά. Να είστε καλά. Συνεχίζει η Βερίνα. Γεια σας.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην Πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
0: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
13: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, Κέτ. Για γυμναστική πριν την παραλία, καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, Κέτ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, Κέτ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610-525-352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλησπέρα. 96,6.

0: πλάκα κάναμε. Κάνε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ορίστε. Ένα χτενίζω
0: με
3: ένα
0: χτένα. 6 με 10. 8. 9. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by Day.
15: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάλι στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
14: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
15: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε
17: μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική.

0: από τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: ατμόσφαιρα.
1: Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα η Σοφία και λέει: παιδιά, χθες ο άντρας μου νόμιζε ότι είδε μία κατσαρίδα στην κουζίνα.
2: Ναι.
1: Και πήγε, ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε παντού σχολαστικά όλη την κουζίνα.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, σήμερα λέει: θα πάνε όλη την κατσαρίδα στο μπάνιο.
3: Μια κατσαριδούλα.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
10: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
11: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη, ναι.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Teza αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ. 7, 8.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26105253.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
17: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
16: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
17: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
16: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
17: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εξήμερα
3: 7, 8,
0: 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
0: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έχετε.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρη Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: άλλος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Shampoo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψη, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψη.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοεί?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: Έξι με
5: 8,
0: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Θέλετε να τα ακούτε όλα πρώτοι. Ακούστε Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
0: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σπέρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίση το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σπέρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου. Σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
15: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
15: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Original Rolls.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

έρχεται. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
5: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nov. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Τερβέντεν, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Τερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικά.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 11 σήμερα, Τεταρτούλα, να την πάλι πάει η εβδομαδούλα. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχω πάθει με τις Τετάρτες. Κάθε φορά που συνειδητοποιώ ότι είναι Τετάρτη, νιώθω σαν να ήταν η προηγούμενη Τετάρτη. Σαν να περνάει νεράκι το Πεμπτοπαρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρω, Τρίτο, Τέταρτο. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και γεμίζω με αισιοδοξία για το Σαββατοκύριακο, αν και μόνο αισιόδοξα δεν είναι τα μηνύματα σχετικά με τον καιρό. Πάλι θα βρέχει. Ελπίζω, το τονίζω τώρα, του Αγίου Πνεύματος, να είμαστε καλοκαιρινοί. Και αν δεν είμαστε, εντάξει, θα το βάλουμε στο κεφάλι μας και θα φτιάξουμε τις ιδανικές συνθήκες. Δεν θέλω, τώρα έχουμε καιρό μέχρι τότε. Αλλάζουν τα πράγματα και ίσως μας κάνει αυτά τα νάζια ο καιρός για να μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο το καλοκαίρι όπως πρέπει. Αχ, Θεέ μου. Εύχομαι φέτος τουλάχιστον να είναι φυσιολογικά όλα γύρω μας. Γιατί έχω τρελαθεί με όλο αυτό το ό,τι να είναι. Έβλεπα τώρα χτες το βράδυ αργά ένα βιντεάκι. Θα μου πεις τώρα εσύ, το έβλεπες το βιντεάκι που μας λες ότι δεν κοιτάς το κινητό σου πριν κοιμηθείς? Εντάξει τώρα, χτες κάπως έγινε και έμεινα μέχρι αργά ξύπνια. Όταν πήγα μέσα στο κρεβάτι μου, δεν το είχα, το άφησα, αλλά το είχα μέχρι πολύ αργά τη νύχτα, ενώ το τηλέφωνο στα χέρια μου. Είδα κάτι με ένα καρχαριάκι. Ήταν στην Κόρινθο, στο Ξυλόκαστρο. Και λέω εντάξει, δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, τώρα θα έχουμε και αυτά στο νου μας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα κάτι ακούω. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ένας φίλος μου, ότι έχουμε ζήσει τόσα πολλά εξωπραγματικά που πλέον δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Θέλει λίγο να έχουμε το νου μας, να τα παίρνουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά όλα αυτά που συμβαίνουν, να μην μας καταβάλουν εννοώ, μην μας αγχώνουν, μην παθαίνουμε πανικό, γιατί ό,τι είναι θα το ζήσουμε όλοι μαζί, όπως ζήσαμε ούτως ή άλλως πολλά πράγματα μαζί και επιβιώσαμε και πάλι καλά. Εντάξει, άντε, όλα θα πάνε καλά και με βροχές και με καταιγίδες και με καρχαρίες και με τι άλλο, κάτσε, τι άλλο μπορεί έτσι λίγο να μας θορυβήσει? Τίποτα άλλο. Έλα, όλα θα τα φτιάξουμε, όλα θα τα μοντάρουμε και έχουμε πει ότι τα εύκολα είναι για τους εύκολους και εμείς δεν είμαστε εύκολη περίπτωση ο καθένας από εμάς. Εντάξει, να τα πω για να ξεκαθαρίσω λίγο την κατάσταση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, και η Δήμητρα Κατσαφάδο έχει κάνει θαύματα. Αυτά τα εξαιρετικά της προϊόντα που τα αγαπώ να πασαλίβομαι με αυτά και το πρωί και μέσα στην ημέρα, αν νιώσω ότι λίγο έτσι κάπως αφυδατώθηκα, δεν καταλαβαίνεις τι κάνω. Έχω τρέλα με τη Love and Rose. Και επίσης το βράδυ πριν κοιμηθούμε, κοριτσάρες μου, κάνουμε όλο αυτό την ιεροτελεστία για να ξυπνήσουμε και να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Καλή μας διασκέδαση. Εντάξει, μην αγχώνεστε για τίποτα. Όλα θα φτιάξουν, όλα. Όλα, μωρέ, δεν είναι στο χέρι τους, στο χέρι μας είναι.

χαράζει στο Αιγαίο είναι όμορφα, σου λέω. Βασικά, όταν χαράζει, είναι μαγικά. Το θέμα είναι να έχεις την πολυτέλεια, γιατί πρόκειται για πολυτέλεια, το να απολαμβάνεις είτε την Ανατολή είτε τη Δύση του ηλίου. Για μένα είναι ίσως λίγο πιο σπουδαίο το κομμάτι της Ανατολής, γιατί πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς αν δεν είσαι συνηθισμένος σε αυτό. Το άλλο, είσαι ήδη ξύπνιος και άμα το επιδιώξεις λίγο μπορεί να βρεθείς κάπου που να απολαύσεις τη Δύση έτσι όπως της αξίζει και όπως σου αξίζει, γιατί πραγματικά σου αξίζουν αυτές οι εικόνες και το πρωί αλλά και όταν φεύγει και εξαφανίζεται ο ήλιος. Μιας και ξεκίνησα σήμερα και αναφέρθηκα λίγο σε αυτόν τον Καρχαρία που εμφανίστηκε εκεί στα Λούτρα, συγκεκριμένα τώρα να το πω, γιατί ήμουνα λίγο, δεν ήμουνα σίγουρη, ήταν Ξυλόκαστρο, ήταν Κόρινθος, στα Λούτρα της ωραίας Ελένης που είναι ένας μαγικός τόπος εκεί. Και είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς περνάτε τα καλοκαίρια σας και έχετε πάει εκεί, έχετε δει αυτό το μέρος. Εμφανίστηκε αυτός ο Καρχαρίας, ο οποίος, πρόσεξε τώρα, δεν είναι ότι είναι καινούριος επισκέπτης, περιφέρεται αρκετό καιρό. Και το θέμα είναι, όπως πολύ ωραία έτσι είπε ένας φίλος, λέει, Ρανιά, και τι έγινε, ωραία, όλο το χειμώνα εδώ μέσα στην πόλη, σε λίγο θα μάθουμε να ζούμε με τις αλεπούδες, με τα αγριογούρουνα, οι λύκοι έχουν κατέβει πιο χαμηλά, όλα αυτά έχουν συμβεί γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε όπως θα έπρεπε ενδεχομένως. Δεν θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό και να μην το σκληρύνω, εντάξει. Αλλά θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, αυτό θα πω. Έβλεπα βέβαια και κάτι υπέροχες εικόνες από τη Ζάκυνθο που εμφανίστηκαν οι πρώτες φωλιές. Δηλαδή οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026. Δεν έχω καλύτερο, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι. Εγώ το μόνο το οποίο έχω ζήσει με θαλάσσια χελώνα ήταν που πριν αρκετά χρόνια στο Ρέθυμνο είχαν τέλος πάντων τραυματίστηκε μια χελώνα, εννοείται τώρα από διαδικασία, μην με ρωτήσεις πώς και τι, δεν θέλω να τα βάλω με κανέναν. Τη βρήκανε τραυματισμένη, την πήρανε για να την περιθάλψουν και όταν με το καλό ήταν όλα όπως έπρεπε, η διαδικασία της απελευθέρωσης, να το πω, ήταν πολύ συγκινητική. Όταν την φέρανε οι άνθρωποι οι οποίοι την κουράρανε για μεγάλο διάστημα και ήμουνα εκεί όταν την αφήσανε στην άμμο για να μπει σιγά σιγά μέσα στο νερό και να χαθεί στη θάλασσα. Αυτά όλα για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντικά, και οι άνθρωποι που ασχολούνται και προστατεύουν όλα αυτά τα είδη, αλλά και εμείς που μπορεί να μην έχουμε τις γνώσεις, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, αν υπάρχει καλή διάθεση και ξαναλέω όχι πανικός, νομίζω ότι το συναίσθημα το οποίο θα αποκομίσουμε είναι πολύ σπουδαίο. Να μιλήσω λίγο πιο επίσημα. Επειδή αυτή η περίοδος είναι η περίοδος οτοκίας, η συμπεριφορά όλων μας στις παραλίες μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών, επειδή σας μίλησα για αυτές. Αν λοιπόν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία οτοκίας, τι κάνεις, απομακρύνεις ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπόν εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου. Εντάξει, σβήσε ή κάλυψε, λέει, τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές. Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα, ούτως ή άλλως απαγορεύονται φωτιές από 1η Μαΐου, αυτό είναι γνωστό, και μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελωνάκια. Μην μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκόλαψης. Απέφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία, μείωσε ταχύτητα με σκάφος κοντά σε παραλίες οτοκίας και υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Θέλει, όπως σου είπα, σεβασμό, αγάπη, και άμα τυχόν δεν το έχεις, εξαφανίσου.
Νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο από το να μείνεις εκεί και να μπεις στη διαδικασία να βοηθήσεις, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύεις. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, ενημερωνόμαστε. Αν δεν μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη ενημέρωση, καλό είναι να, έτσι όπως πήγαμε, να φύγουμε, θα πω εγώ. Λοιπόν, σκοτεινέ μου έρωτα, άκου τώρα να δεις. Δεν θα μιλήσω ούτε πάλι τώρα για τους κρυφούς, τους παράνομους δεσμούς, αυτές τις συναντήσεις που πρέπει να καταστρώσεις ολόκληρο σχέδιο για να κάνεις, προκειμένου να συναντήσεις αυτόν που επιθυμείς, που ποθείς, για να μοιραστείς αυτές τις στιγμές απόλαυσης που μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από μία ώρα. Συμβαίνει και αυτό, άμα δεν έχεις χρόνο, τι να κάνεις, προκειμένου να μην δεις τον άλλο καθόλου, λες, έστω και για μισή ώρα να σε δω, και κάνεις όλο αυτό το πανικό προκειμένου να συναντήσεις τον παράνομο ή την παράνομη. Έχω πει πολλές φορές την άποψή μου γι' αυτό. Θα αποσυντονίσω την κουβέντα, γιατί έχω δωράρα, έχω μία, τι να σας πω τώρα, τσάντα, καταπληκτική, lovely, ελληνική εταιρεία, το λέει και το όνομά της. Και γιατί το λέω, γιατί η αγάπη είναι ελληνική λέξη, καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είναι αγαπησιάρικη αυτή η τσάντα. Ακριβώς επειδή είμαστε αυτά τα πλάσματα που θέλουμε να βιώνουμε την αγάπη στα πάντα, ακόμα και στο brand της τσάντας που θα κρατάμε εμείς, κορίτσια μου. Μπείτε στο lovelyhandmade.gr, χειροποίητες, να δείτε τα σχέδια. Πιστεύω ότι θα τα λατρέψετε, και να μου στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 για να διεκδικήσετε, αφού το γράψετε τη λέξη Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή, ξαναλέω, στο 6936101022 το Viber του Σφαίρα. Διεκδικείτε μία τσάντα Lovely με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Επιτέλους να υποδεχτώ το Θοδωρή, γιατί αν με αφήσει θα μιλάω μέχρι... Έχω πολλά να σου πω βασικά, αλλά τώρα δεν ξέρω τι... Είναι σαν εκείνο το βιντεάκι από το Ουράνιο Τόξο που λέει «Μα δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω». Αυτό παθαίνω κι εγώ, κατάλαβες.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη η ερμηνεία του Απών σε αυτή την καταπληκτική παρέα που κάναμε μαζί του και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Υπέροχα και όλα αυτά τα νέα που μου στέλνετε, εσείς που μας ακούτε από μακριά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Στην Go. Την αγαπώ, την Go, για ένα λόγο, ξέρεις γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι είναι το νησί του Νότης Φακενάκη, μιας και είπα κιόλας τώρα Νότης, να υποδεχτώ ένα Νότη για τη συνέχεια παρακαλώ. Το έχω, ξέρω ποιο τραγούδι θα βάλω. Έτσι λίγο να σας ανεβάσω και να σας λυκνήσω, κοριτσάρες μου. Αλλά αγαπώ την Go για το μπαρμπουνάκι για τη φίλη μου τη Σεβαστή. Εντάξει. Την αγάπη μου εκεί να πάτε να φάτε, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα αγαπημένα μου πλάσματα στο Καρπενήσι, που έχω πάρα πολλούς φίλους. Φίλους καρδιάς, εντάξει. Και τους αγαπώ και τους δεν τους ξεχνάω, γιατί μου κάνανε παράπονα χτες προχτές. Την αγάπη μου εννοείται τώρα σήμερα. Ήμουν από το πρωί, παιδιά, θέλω να σας πω, πάρα πολύ νωρίς, στην Πάτρα. Και κάθε φορά που βρίσκομαι, ρε παιδιά, σε αυτή την πόλη, γιατί τώρα έτσι που είχε καλό καιρό σήμερα στην Πάτρα, στην Αθήνα δεν ήταν παρόμοια κατάσταση, περπάτησα κάτω εκεί στην παραλία. Έχω μάθει ότι γενικά θα φτιάξουν εκεί όλο το κομμάτι αυτό, που το έχουν παρατημένο πολλά χρόνια. Δεν θα γκρινιάξω τώρα, καλή αργά παρά ποτέ. Μ' αρέσει πολύ η Πάτρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά όταν βρίσκομαι εκεί. Και επειδή έχω και εκεί πολλά καλά φιλαράκια, την αγάπη μου και στον αναμεταδότη μας εκεί του Σφαίρα 102,2 και γενικά σε όλους τους αναμεταδότες μας, στην Κέρκυρα την αγάπη μου, πολλά φιλιά θέλω να στείλω στα Γιάννενα. Επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε, πρόσεξε τώρα, πάω Κομωτινή, πάω Σέρες, πάω Καβάλα, καταλήγω λίγο Κιλκής, μετά πηγαίνω στην Άουσα. Δεν το συζητώ, άλλη υπέροχη πόλη πανέμορφη. Να πάω και στην Έδεσα, να πάω και στη Βέρεια και εννοείται να καταλήξω και στη Θεσσαλονίκη μου. Την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε και μακριά από την πατρίδα, εκτός Ελλάδας και μας ακούτε και μου στέλνετε μηνύματα. Και πριν λοιπόν υποδεχτώ τον Νότη Φακενάκη και μια παπαρούνα κατακόκκινη, θέλω να περάσω σε μια άλλη απόχρωση. Ροζ. Λαμπερό ροζ χρώμα. Και μια γεύση απολαυστική. Και ζωηρές φυσαλίδες με την πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. Και το θέμα μου είναι ότι δεν θα σε, δηλαδή δεν θα σου προτείνω μόνο να απολαύσεις την παλώμα, θα σου πω πού θα την πιείς κιόλας. Στα πιο intense parties, 3 cents intense parties, στα πιο hot bars, 21 του μήνα, αύριο δηλαδή, Forget About It με τους Demar and Hardband. Λοιπόν, και 24 Μαΐου έχουμε Αργεντίνα και Αντώνη. Όλα αυτά γιατί η 3 cents Παλώμα ξέρει να μας δείχνει το δρόμο και εμείς να απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Άκου τώρα να δεις. Έχεις όρεξη? Έχεις όρεξη να λυκνιστείς? Γιατί με το που ξεκινάει αυτό το τραγούδι μου βγαίνει από μέσα μου, ρε παιδάκι μου, αυτό. Δηλαδή είναι σαν να νιώθω ότι κάτι μπαίνει μέσα μου και σαν την παπαρού. Δηλαδή αυτό όλο το σαν την που προσπαθείς να μοιάσεις. Τώρα στην παπαρούνα όχι, αλλά σε κάτι προσπαθείς να μοιάσεις. Είναι μαγικό. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, εδώ είμαι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήτανε εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
5: Για πρόβατα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70

0: πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα,
2: ναι. Μ' ακούς?
3: Ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

κουράστηκα να σε αγαπώ. Κοίτα να δεις τώρα. Όταν κουράστηκες να αγαπάς, δεν τελείωσε η αγάπη, τελείωσε η αντοχή. Να μένεις μόνος μέσα σε αυτή τη σχέση, μόνη, κατάλαβες. Αυτό. Η καρδιά καμιά φορά συνεχίζει από συνήθεια. Και δεν είναι ότι έπαψες να νιώθεις, απλώς κάπως, παιδάκι μου, νιώθεις ότι δεν μπορείς άλλο. Δηλαδή δεν έχεις άλλη υπομονή, σταματάς να περιμένεις.

0: Και συνειδητοποιείς βέβαια από την άλλη ότι η άλλη πλευρά δεν προσπάθησε ποτέ. Οπότε τι μου μένει να κάνω εφόσον κουράστηκα να σε αγαπώ? Μου μένει να αγαπήσω τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή όταν κάποιος κουράζεται, δηλαδή κάνει αυτή την δήλωση ότι κουράστηκα να σε αγαπώ. Ναι, κουράστηκα να σε αγαπώ. Γιατί δεν ασχολήθηκα με τον εαυτό μου και ασχολούμαι όλη την ώρα με σένα? Αυτό προφανώς έχει συμβεί. Και τι? Αποφασίζεις να φύγεις, αποφασίζεις να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και δεν θες να δώσεις και λογαριασμό σε κανέναν, και μπράβο σου και μαγιά σου, δηλαδή μια χαρά. Αλλά κάπως πρέπει να είσαι και δίκαιη και δίκαιος με αυτούς που αφήνεις πίσω. Θα μου πεις τώρα, αφού δεν με σεβάστηκαν, δεν με καταλάβανε, δεν με εκτιμήσανε, γιατί να είμαι εγώ δίκαιη? Γιατί δηλαδή να πρέπει να δώσω εξηγήσεις? Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η φύση σου ενοχική, οπότε και να φύγεις έτσι, επειδή δεν αντέχεις άλλο, μετά αυτοί οι άνθρωποι που σου συμπεριφέρθηκαν έτσι θα σε κάνουν να νιώσεις ενοχές και θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ενώ αν κάνεις ένα ξεκαθάρισμα και πεις, ξέρεις κάτι, 1, 2, 3, εγώ φυλά και φεύγω, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος κάτι. Αν εξαφανιστείς όμως εκεί ξαφνικά, ενώ δεν φταίς, θα βρεθείς να φταίς κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Και σου λέω, αν είναι η φύση σου ενοχική, την πάτησες. Λοιπόν, για να μην την πατήσεις, άλλο πράγμα θα πω. Δέχτηκα και χτες και προχτές πολλά μηνύματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είστε πολλοί εσείς που γενικά έχετε τρέλα με όλο αυτό το κομμάτι της στοματικής υγιεινής. Και το κατανοώ και το καταλαβαίνω, εννοείται ότι η υγεία ξεκινάει από το στόμα και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γενικά να προσέχουμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να, πώς να το πω τώρα, να υπάρχει φροντίδα από πριν για να μην φτάσουμε στο πρόβλημα και μετά κοιτάμε πώς να το διορθώσουμε. Άρα λοιπόν το αγαπημένο εξαλέν, που εγώ σας μιλάω συνέχεια γι' αυτό, το οποίο δεν είναι μόνο, ξαναλέω, για να κάνουμε γραγάρες στο λαιμό, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, γιατί καταρχήν δεν χρωματίζει τα δόντια. Εντάξει, σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα. Προστατεύει ουλίτιδα, πλάκα και έχει τρομερή δράση στις άφθες. Αν αγχώνεσαι, αν σε πιάνει αυτό το στρες, αυτό, και βγάζει συχνά άφθες στο στόμα, να ξέρεις ότι θα σωθείς, αλλά μην περιμένεις τώρα. Αυτό το λέω γενικά, ότι η πρόληψη είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά σε περίπτωση που τώρα το έχεις πάθει, ξεκίνα να το χρησιμοποιείς και θα δεις τεράστια διαφορά. Εντάξει, αγαπημένο εξαλέν, εννοείται, χρόνια τώρα, με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, πάντα όλα αυτά. Λογαριασμός. Πού και πού, όλα τα λεφτά, επιτέλους. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Μέχρι και τις 11 παρεούλα εσείς και εγώ, το νου σας.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα. Σφαίρα FM.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Γεύσεις που μένουν αξεχά. ξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
7: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζω με ένα χτένα.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τρεις Εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
16: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα.
21: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι.
21: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
1: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
22: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach,
25: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
27: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

ασφάλειας στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Vistabet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Να το κορίτσι. Κάτι είδα χτες, ανέβασε ένας φίλος μου κάτι για το δίσκο της Ελένης. Εντάξει, εννοείται ότι πάντα σπάει τα κοντέρ. Δεν το συζητώ. Άσε που νομίζω ότι η Ελένη το τελευταίο διάστημα είναι τόσο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλει και σε αυτό με το οποίο νιώθει και η ίδια καλά, που για μένα δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα για κάθε άνθρωπο, έτσι, το να πλησιάζει κοντά, να πλησιάζει την πραγματικότητά του. Ξέρεις πόσες φορές μπορεί, και εγώ το έχω πάθει, παιδιά, και επειδή γενικά επηρεάζομαι από τους ανθρώπους που αγαπάω, και όχι μόνο, γενικά ακούω τις απόψεις, τις γνώμες, είναι όλες καλοδεχούμενες, και εννοείται ότι μετά, πριν κοιμηθώ, σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να μου είπε και ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σήμερα, ας πούμε. Πολλές φορές κάτι που εγώ κάνω και δεν μου αρέσει ή με έχει κουράσει, μπορεί να το συζητήσω με κάποιον και να μου πει όχι, ξέρεις, να προσπαθήσει να μου αλλάξει γνώμη, και να τα καταφέρνει, και μετά 1, 2, 3 να βρεθούν και άλλοι 2, 3 να πούν το ίδιο πράγμα, και να συνειδητοποιήσω μετά από καιρό ότι εγώ κάνω αυτό όχι γιατί πραγματικά το θέλω, γιατί με πείσαν ότι το θέλω. Και λέω, όπα. Οπότε από τη στιγμή που ξεκίνησα γενικά να διώχνω πράγματα που δεν μου δίνανε χαρά, και ας μην κατανοούσαν οι άλλοι τα άλλα που έκανα με πολύ μεγάλη χαρά, άρχισε και η ζωή μου να γίνεται λίγο πιο... Και επειδή ανήκουμε και στο ίδιο ζώδιο με την Ελένη, γι' αυτό τα λέω, γιατί είναι και αυτή ψάρι και εγώ, και αυτή την περίοδο γίνονται γενικά ξεκαθαρίσματα και αρχίζουν και βγαίνουν από την εξίσωση πολλά πράγματα, έτσι, για να νιώσουμε λίγο πιο ελεύθερα πλάσματα. Αυτό το πράγμα σώνει και ντε, πρέπει και από εδώ, πρέπει και από εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρέπει. Θα κάνεις αυτό που λαχταράει η ψυχούλα σου, να νιώθεις καλά και να κοιμάσαι ήσυχο το βράδυ και να σηκώνεσαι με μεγάλη, έτσι, ευγνωμοσύνη το πρωί και να λες μπράβο μου που τα κατάφερα. Να κοιτάς ψηλά και να έχεις πίστη. Εντάξει, και όλα θα πάνε καλά. Αυτό θα σου πω. Σήκωσε τώρα το τηλέφωνο, μην γίνει χαμός. Ξέρεις, ξαφνικά. Ξαφνικά ένας άλλος εαυτός. Ναι, ωραία τα λέμε αυτά, αλλά άμα στέλνω εγώ μήνυμα ή παίρνω τηλέφωνο και δεν μου το σηκώνει, εντάξει, 1, 2, 3, πού είναι, τι κάνει και δεν το σηκώνει. Ξέρεις πόσες φορές θα έκανα αυτά τα σπαστικά, αυτά τα που σε πιάνει τρέλα. Λες τώρα γιατί σου μπαίνει αυτό το μικρόβιο. Τώρα πια όχι. Κάποτε τα έκανα. Τώρα πια και δεν έχει να κάνει με το τι. Νομίζω ότι όταν συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αφαιθείς λίγο στη ροή κάποιων πραγμάτων, ακόμα και κάποιων ακραίων πραγμάτων που μπορεί να ζήσεις, όπως μια απιστία, μια γενικότερη κοροϊδία σε φιλικό, επαγγελματικό, προσωπικό επίπεδο, δέξου το, μη θυμώνεις, απλά απομακρύνσου και όλα καλά. Ωραία τα λέω, αλλά άμα δεν σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνεις, λες τώρα τι, γιατί δεν το σηκώνει, σηκώσε το και εσύ ρε παιδάκι μου, τώρα να τελειώνουμε. Πάντως αν πραγματικά ξεκολουθήσει και δεν απαντάει, δεν εμφανίζεται, μη σκάς, γιατί Παρασκευή και Σάββατο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης έρχεται με αγαπημένο χορηγό, την Μπύρα Αλφα, η οποία μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να δροσιστούμε με παγωμένη μπύρα, και καταρχήν θα χορέψουμε πάρα πολύ και μπορεί να πάρουμε και το μαντίλι της Μπύρας Αλφα, γιατί μιλάμε για πανηγύρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Άρα εκεί θα πάμε, θα γνωρίσουμε και κόσμο, και άσε τον άλλον τώρα την άλλη, μη σηκώνει το τηλέφωνο. Ρε, θα γίνει χαμός εδώ. Ρίζες Fest 2026, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Βγες έξω, άμα δεν σου τα λέει καλά, βγες έξω, γνώρισε κόσμο και πήγαινε σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί σε αυτές τις εκδηλώσεις έχεις πιθανότητα πραγματικά να... Δηλαδή θα ξεχαστείς εντελώς από όλο αυτό το χαμό, γιατί θες χαμός, δεν θες ηρεμία. Δεν θα πας να ράξεις με σε ένα μέρος και να περιμένεις να έρθει κάποιος να σου μιλήσει ή κάποια. Όχι, πήγαινε εκεί, πιάσου χέρι-χέρι με όλο τον κόσμο που δεν ξέρεις, και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Τέλεια θα είναι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest 2026. Με χορηγό την αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Τρανσφέρ 102,2. Εδώ είμαστε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε εσάς που είστε στο δρόμο. Σε εσάς που, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλοί κόσμος τώρα τέτοια ώρα στο δρόμο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι στο δρόμο κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και είναι οι φίλοι μου, οι οδηγοί, που σας έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Είτε είναι μικρό το αυτοκίνητο, είναι μεγάλο τουτού, όπως έλεγα μικρή. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, έλεγα στους δικούς μου ότι όταν μεγαλώσω θέλω να οδηγώ και εγώ, να μάθω να οδηγώ ένα τέτοιο μεγάλο τουτού. Μου λέει ο μπάς μου, καλά μεγάλος εσύ και θα το βρούμε. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ήμουνα στο δημοτικό, είχα μια συμμαθήτρια που ο μπαμπάς της οδηγούσε νταλίκα. Δεν καταλαβαίνεις τι τρέλα. Τον έβαλα τον άνθρωπο να μας πάει ταξίδι Σαββατοκύριακο με την νταλίκα. Κοιμηθήκαμε μέσα κιόλας. Και ακόμα και τώρα, όταν συναντάω νταλίκες στον δρόμο, αλήθεια λέω, νιώθω, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι το ίδιο πράγμα που νιώθω με τους καπετάνιους. Είτε είναι σε μικρές βαρκούλες, είτε είναι, τους έχω αδυναμία. Δεν ξέρω, γενικά έχω αδυναμία στους ανθρώπους που κουμαντάρουν πράγματα μεγάλα. Κατάλαβε, μεγάλα. Τα μεγάλα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Νιώθω και ένα δέος, δεν ξέρω. Κάτι περίεργο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν στους φίλους, τους οδηγούς. Εντάξει, το νου σας. Έρχεται κάτι πάρα πολύ, νομίζω, πώς να το πω τώρα. Θα το εκτιμήσετε γιατί οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το βάλεις, εντάξει.
1: Τώρα οι άντρες δεν μιλούν πολύ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γεια μου, τι μου θύμισες, μάσα, μην μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
8: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω. Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
21: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
22: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
21: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
23: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
24: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
0: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εγώ τώρα κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τι να πω μετά το Θοδωρή και μετά το τραγούδι αυτό που βγήκε και σε κασκόλ. Ένας φίλος μου λέει βγαίνει και σε μπουφάν. Ικανόταν να είχα το συγκεκριμένο, να πήγαινε και να το έκανε παραγγελία. Δηλαδή πραγματικά τρέλα. Καλά, δεν μιλάω για μπλουζάκια. Εντάξει, δεν το συζητώ, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα όμως έρχεται και άλλο σλόγγαν μετά το είπες. Έρχεται το φταίες, που ξέρω ότι το αγαπάτε και ήδη το έχετε ξεχωρίσει από την εκπομπή που κάναμε το Δήμο Αναστασιάδη. Και είναι διαθέσιμη, εννοείται, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Και με πολύ πολύ αγάπη πατάω play να το υποδεχτώ και να το αφιερώσω εξαιρετικά σε αυτούς που στρέψανε το δάχτυλο για να δείξουν κάποιον ότι φταίει, ενώ στην ουσία το άλλο δάχτυλο δείχνει τους ίδιους. Δεν φταίνει άλλοι. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε που τους δώσαμε αέρα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Μάθιο!

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Γιο Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, νέα εθνική οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
10: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

έρχεται. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη Easy Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Ρεύλινη Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε.

0: ψηλά αλόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει.
2: Σε να χάσει
1: κιλά. Ναι. Σμούθι, ναι. Με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
4: Ναι, αυτό είναι σπανακόπιτσα.
1: Και δεν παίρνω το νερό που το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 3433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.